0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βοήθεια.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

σου έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έτοιμο το καζανάκι.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
3: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
1: Αν ποτέ χρειαστεί.
3: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου.

όπως το τραγούδισε ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Άνοιξε η καρδιά, φτάνει πια το τζάμι γκρίζο και θα πω καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και όταν η καρδιά ανοίγει, γίνεται η χαρά οικόπεδο.

Μωρέ, όταν γίνεται η χαρά οικόπεδο, δεν χωράς πουθενά. Οικόπεδο είπα, οικόπεδον. Στα αρχαία ελληνικά, οίκος, δηλαδή σπίτι, κατοικία, και παιδον, παιδον, το έδαφος, η γη, η βάση. Καλά, μη φανταστείτε τίποτα οι οικοπεδάρες στην αρχαία Αθήνα, τα σπίτια ήταν αρκετά μικρά. Ξέρετε γιατί? Μόνο δεν υπήρχε χώρος για να απλωθούν. Ακόμη και οι πλούσιοι δεν ζούσαν σε τεράστιες επαύλεις. Η διαφορά ήταν ότι ενώ μια πλούσια οικογένεια κατοικούσε μόνη της ένα σπίτι, οι φτωχότερες μπορεί να μοιράζονταν αυτό το σπίτι με μία ή δύο άλλες οικογένειες, μαζί με τα ζώα τους, βεβαίως, βεβαίως. Αν και θαυμάζουμε τους ναούς και τους εντυπωσιακούς δημόσιους χώρους της αρχαίας Ελλάδας, τα καθημερινά σπίτια πρέπει να σας πω ότι ήταν απλά και λειτουργικά. Κτίζονταν για να υπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων τους, συχνά χωρίς πολυτέλειες ή διακοσμήσεις. Αντανακλούν, βλέπετε, μια κουλτούρα που εκτιμούσε περισσότερο την πρακτικότητα και την επινοητικότητα στον ιδιωτικό χώρο από την πολυτέλεια. Καλαμιές ή ψάθινα χαλιά στα πατώματα και από έπιπλα απλά ξύλινα σκαμιά, τραπέζια και κρεβάτια από χόρτο, μαλλί, φτερά, όχι τίποτα υπερπαραγωγές. Οι πλουσιότεροι μπορεί να είχαν, για παράδειγμα, μοσαϊκά, αλλά γενικά δεν επένδυαν στην εσωτερική διακόσμηση, προτιμούσαν να φαίνονται μέσα από τα κοσμήματα και τα συμπόσια. Και ελάτε να δούμε τώρα πού καθρεφτίζονται οι καημοί στο επόμενο τραγούδι.

Αχ, αυτό το αχ. Για την Ελλάδα έγραψαν Πάνος Φαλάρας και Στέλιος Φωτιάδης και τραγούδησαν Ευγένιος Παθάρης και Γλυκέρια. Μίλησε για την Ελλάδα όσο κανείς άλλος, ο Ευγένιος Παθάρης, κρυμμένος πίσω από τον μπερντέ του. Ο Μέγας Καραγκιοζοπαίχτης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2009. Ενεργός μέχρι την τελευταία μέρα. Στάθηκε μοιραία μια πτώση του από τις σκάλες στα 85 του χρόνια. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής λοιπόν, ο Ευγένιος Παθάρης εγκατέλειψε το όνειρό του να γίνει αρχιτέκτονας και συνέχισε το έργο του πατέρα του Σωτήρη. Γέννημα Θρέμα Κηφισιώτης, από μικρός έδινε με τον πατέρα του παραστάσεις στον Πλάτανο, εκεί που σήμερα είναι το άλσος της Κηφισιάς. Τις παραστάσεις αυτές παρακολουθούσε από πιτσιρίκι, ξέρετε ποιος, ο Γιάννης Τσαρούχης. Αργότερα μάλιστα απεικόνισε πατέρα και υιός Παθάρη σε πίνακά του. Με Καραγκιόζη ξεκίνησε το πρόγραμμά του το 1966 και ο πειραματικός σταθμός τηλεόρασης. Ο Σπαθάρης συνεργάστηκε με τη δημόσια τηλεόραση έως το 1992. Το 2001 πρωταγωνίστησε στον πλούτο του Αριστοφάνη του Θεάτρου Τέχνης και χαρακτήρισε αυτή την εμπειρία του στην Επίδαυρο ως τον πιο σημαντικό σταθμό της ζωής του. Έκανε όμως το πέρασμά του και από τον κινηματογράφο. Να θυμίσω ότι υπήρξε και εξαιρετικός λαϊκός ζωγράφος. Γνήσιος τροβαδούρος της λαϊκής παράδοσης ο Ευγένιος Παθάρης συνεργάστηκε και με τον Διονύση Σαββόπουλο και έτσι γεννήθηκε ένας ακόμη Καραγκιόζης που αγαπήσαμε.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1978 σε συνέντευξή του στον Περικλή Γρίβα για το περιοδικό Θεατρικά περιγράφει τη σχέση του με τον Καραγκιόζη και βεβαίως με τον Ευγένιο Σπαθάρη με τα εξής λόγια. Αυτή η φιγούρα του ιδιάτρητη αντέχει. Ο Καραγκιόζης υπάρχει από τις τρύπες του. Το φως περνά μέσα από τις τρύπες του και τον γράφει πάνω στο σεντόνι. Χωρίς τις τρύπες του δεν θα φαινόταν παρά μια μουτζούρα. Ακόμα και σήμερα που για λόγους ευκολίας δεν τον φτιάχνουν τρυπητό αλλά διάφανο από πλαστικό, πάλι κάτι ανάλογο είναι. Το ότι η εποχή μας είναι η εποχή του νάιλον δεν είναι κακό. Πάλι περνάει το φως. Αρκεί να το δεις έτσι. Και συνεχίζει ο Σαββόπουλος, προσπάθησα να το πω τότε, το 73, όταν ανέβασε με τον Σπαθάρη, τον Παπαστάθη και τον Κυριτσόπουλο, τον θίασο σκιών στο κύτταρο της Οδού Υπήρου. Δουλέψαμε με εκείνο το σλόγγαν μου, δεν έχω ήχο, δεν έχω υλικό. Είχαμε Καραγκιόζη, κομμάτια από φιλμ του Μαδρά, ξαναδουλεμένα στην Τρικέζα μαζί με καινούρια και επίσης τραγούδια. Αλλά ο κόσμος δεν ενδιαφέρθηκε και πολύ, μόνο η λογοκρισία ενδιαφέρθηκε. Από εκείνη τη δουλειά δεν έχω τίποτα, όλα είχαν γίνει με πολύ αυτοσχεδιασμό και γρήγορα και δεν τα γράψαμε πουθενά. Έμεινε όμως το τραγούδι, σαν τον Καραγκιόζη, έχει πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, γιατί κακά τα ψέματα θέατρο σκιώνει ζωή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έμεινε όμως το τραγούδι, σαν τον Καραγκιόζη, έχει πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, γιατί κακά τα ψέματα θέατρο

Η μαμά μου η αγορά τραγούδισε είναι ένα Βενετζάνου, ένα τραγούδι με την υπογραφή Μανώλη Ρασούλη και Πέτρου Βαγιόπουλου. Δεν έχουν και άδικο, πάντως εμείς εδώ στη δική μας την αγορά, στο δικό μας το μεϊντάνι, ούτε πουλάμε ούτε αγοράζουμε. Ανταλλάσσουμε αγάπη, στιγμές, σκέψεις και ωραία τραγούδια, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ιταία Φλόρινας και στη Ρόδο, στα Ηλίσια και στην Καλλιτεχνούπολη, στην Ειρηνή στο Κολωνάκι. Καλημέρα στο Τραγάκι Ζακύνθου και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στο Βόλα Καδράμας και στην Άουσα, στα Ασπρογερακά, τα Λευκάδας, έφυγε η σκόνη και πήραν ανάσα οι άνθρωποι. Καλημέρα στον Πειραιά και στην Αγία Παρασκευή στη γειτονιά μας, στη Σκοτούσα Σερών και στον Κόστρα στην Ιεράπετρο. Στην Ιεράπετρα με έβαλε πρωί-πρωί λοιπόν ο Κόστρας σε πειρασμό, γιατί ετοιμάζει, λέει, ντολμαδάκια με φρέσκα αμπελόφυλλα από την Κλιματαριά. Τι να πω, είναι τυχερός. Καλημέρα στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στην Κόνιτσα, στις Σφαίρες Εύρου και στην Ηλιόλουστη Καλαμάτα, στη Λευκοσία και στην Πολώνια. Στην Πολώνια, σε ταξίδι Εράσμους, βρίσκεται το Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου. Στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Καλημέρα στην Ανθούσα και στον Πύργο Ηλία, στην Παλίνη και στην Αλεξανδρούπολη, στο Πέραμα και στο Γιώργο στη Βιέννη, στο Πολύκαστρο Κυλικής και στο Ξινό Νερό Φλόρινας που ρίχνει ψηλή βροχούλα, όπως μου γράφουν. Καλημέρα στην Τρίπολη, στους ζωγράφους, στην αγαπημένη Μάγδα, στην Κατερίνη. Έχουμε και άλλες πολλές καλημέρες να πούμε ακόμα. Προς όρος όμως πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Μεγάλη πέτρελο κοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταγωγή του 54χρονου και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, η ειδική πτέρυγα αυξημένων μετρών ασφαλείας στον Κορυδαλό το ζεύγος. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Συμπροταγωνίστρια του Γλάρου η Πεταλούδα και πώς αλλιώς. Πολύχρωμη και ανέμελη, η μεταμόρφωσή της από κάμπια σε χρυσαλίδα και τελικά σε πεταλούδα είναι η μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη μεταμόρφωση στο ζωικό βασίλειο. Όσο εντυπωσιακή και μοναδική σκέφτομαι, μπορεί να είναι και η δική μας εσωτερική μεταμόρφωση. Αρκεί βέβαια να το θελήσουμε. Διαχρονικό σύμβολο λογών η πεταλούδα, συνδεδεμένη με την ελευθερία και την ευτυχία. Οι αρχαίοι Έλληνες βέβαια ανέθεσαν στις πεταλούδες σημαντικότερα καθήκοντα. Πίστευαν ότι είναι οι ψυχές των νεκρών. Ψυχή από το ρήμα ψύχο, δηλαδή αναπνέω. Επομένως ψυχή σημαίνει πνοή και συνεπώς ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς πνοή. Έτσι δεν είναι. Στον ελληνορωμαϊκό μύθο λοιπόν η ψυχή έχει συχνά φτερά πεταλούδας. Λέει ο μύθος ότι η ψυχή ήταν μία θνητή που ο Δίας απελευθέρωσε από το θάνατο. Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν χρυσαφιές πεταλούδες στους τάφους τους. Συμβόλιζαν τις ψυχές που ο ψυχοπομπός Ερμής θα οδηγούσε στην άλλη ζωή. Σε αγγεία της αρχαιότητας μάλιστα, παιδιά ή κορίτσια με φτερά πεταλούδας βγαίνουν από το στόμα του νεκρού, όπως η ψυχή ελευθερώνεται με την τελευταία πνοή θανάτου της ύλης. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την πεταλούδα σκόλικα ή καμπή, ενώ τη χρυσαλίδα, δηλαδή το επόμενο στάδιο μεταμόρφωσης, νεκίδαλο. Νεκίδαλο σημαίνει περίβλημα νεκρού. Όπως έλεγαν, ύπνος και θάνατος ήταν αδέρφια και πως όταν κοιμόμαστε είμαστε χρυσαλίδες, δηλαδή φαινομενικά νεκροί, ωστόσο την ίδια ώρα η πεταλούδα ψυχή μας είναι ελεύθερη και ενεργή. Έτσι λοιπόν απέδωσαν στην πεταλούδα μαγικές ιδιότητες και έδιναν την μορφή της σε σφραγίδες για να τους προστατεύει από κακόβουλα πνεύματα. Και όσα λέμε τώρα σας πληροφορώ ότι έγιναν και τραγούδι που θα μας το τραγουδήσει η Σαβίνα Γιαννάτου.

Τώρα μου το θύμισε η Μαρίνα αυτό που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης και θα το πω. Ένα κουβάρι κάμπιες η καρδιά του ανθρώπου. Φύσηξε Θεέ μου να γίνουν πεταλούδες. Ευχαριστώ Μαρίνα. Και μια λοιπόν και πιάσαμε την κουβέντα για τις πεταλούδες, η λέξη πεταλούδα είναι μεσαιωνικής προέλευσης, πιθανότατα από το ουσιαστικό πεταλίδα. Πεταλίδα από το αρχαίο πέταλον, λόγω των πλατιών φτερών της, με την προσθήκη της κατάληξης ούδα. Οι μελετητές της γλώσσας λένε ότι ίσως έπαιξε ρόλο το ρήμα πετό, ίσως το ελληνιστικό πετυλής που σημαίνει ακρίδα. Η πεταλούδα πάντως ενέπνευσε και τους πρώτους χριστιανούς. Επηρεάστηκαν από τον αρχαίο μύθο του έρωτα και της ψυχής και συνέδεσαν τον έρωτα με τον Χριστό και την εκκλησία με την ψυχή. Είπαν λοιπόν ότι ο έρωτας Χριστός πετά μακριά όταν η ψυχή, δηλαδή ο πιστός, δείχνει απιστία, αλλά επιστρέφει όταν η ψυχή τον αναζητήσει ειλικρινά. Έτσι λοιπόν η πεταλούδα παρέμεινε και στον χριστιανισμό σύμβολο της ψυχής και η χρυσαλίδα σύμβολο θανάτου του υλικού σώματος. Οι πρώτοι χριστιανοί χάρασαν πεταλούδες στους τάφους τους. Σε πίνακες του Μεσαίωνα τώρα, σε πίνακες με την Παναγία και τον Ιησού Βρέφος, η πεταλούδα συμβολίζει την συμπόνια για την ανθρώπινη ψυχή. Και οι άγγελοι σε πίνακες έχουν συχνά φτέρα πεταλούδας. Η πεταλούδα όμως συγκίνησε και την επιστήμη. Το φαινόμενο της πεταλούδας μας λέει μεταφορικά ότι μία μικρή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μία δραστική αλλαγή στο περιβάλλον. Πρώτος μίλησε για το φαινόμενο της πεταλούδας ο μετεωρολόγος Έντουαρντ Λόρεντς. Παλεύοντας να ανακαλύψει ένα μοντέλο πρόγνωσης καιρού, παρατήρησε ότι πολύ μικρές διαφορές στις αρχικές τιμές δημιουργούσαν τεράστιες διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα. Το ονόμασε λοιπόν φαινόμενο της πεταλούδας, γιατί όπως εξήγησε, η κίνηση μιας πεταλούδας μπορεί να μην δημιουργεί έναν τυφώνα, αλλά μπορεί να κρίνει την πορεία του, αφού το φτερουγισμά της προκαλεί ανεπαίσθητες αλλαγές στην πίεση του αέρα, αυτός όμως οι ανεπαίσθητες αλλαγές τελικά επιδρούν στον καιρό. Δεν υπάρχει ασφαλές μοντέλο πρόγνωσης, κατέληξε ο Λόρεντς τότε, αλλά και σήμερα οι επιστήμονες μεταξύ μας τα βρίσκουν μπαστούνια με τα πολύπλοκα συστήματα καιρού. Άλλο ερώτημα τώρα. Πόσο ζει μια πεταλούδα? Το πολύ από 1 έως 3 εβδομάδες. Αν όμως πέσει σε νάρκη, μπορεί να επιβιώσει αρκετούς μήνες. Πόσο ζει μια πεταλούδα, αναρωτιούνται για τη συνέχεια Αναστασία Μουτσάτσου και Γιώργης Χριστοδούλου στο επόμενο τραγούδι. Τραγούδι που υπογράφουν η Μαριάννα Αβούρη και η Τατιάνα Ζωγράφου.

Ο έρωτας σε μεταμορφώνει σε πεταλούδα, όπως έγραψε η Σεμέλη Παπαβασιλείου και τραγούδησε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Τα δυνατά σύμβολα όπως η πεταλούδα συνοδεύονται από δυνατές ελπίδες αλλά και από φόβους. Ελπίδα και φόβος γεννούν προλήψεις. Πολλές λοιπόν και οι προλήψεις για την πεταλούδα. Οι Αζδέκοι πίστευαν ότι οι μακάριοι νεκροί μπορούσαν να επισκεφθούν σαν πεταλούδες τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να τους βεβαιώσουν ότι είναι καλά. Γι' αυτό λοιπόν οι Αζδέκοι ποτέ δεν μύριζαν τα λουλούδια από την κορυφή τους, γιατί ήταν αφιερωμένοι στις ψυχές. Οι Μάγια τώρα, αλλά και λαοί της Ευρώπης, πίστευαν ότι οι πεταλούδες ήταν οι ψυχές των νεκρών πολεμιστών. Στη Σερβία το είδαν αλλιώς. Είπαν ότι η ψυχή κάθε μάγισσας τριγυρνά σαν πεταλούδα όσο η μάγισσα κοιμάται. Είχαν λοιπόν το νου τους, αν συναντούσαν μάγισσα που κοιμόταν, να τη γυρίσουν μπρούμητα, ώστε η πεταλούδα ψυχή της να μην μπορεί να επιστρέψει στο σώμα της και έτσι η μάγισσα να πεθάνει. Σκοτσέζοι και Άγγλοι θεωρούν γρουσουζιά να σκοτώσεις πεταλούδα, ακόμη και να τραβήξεις τα φτερά της ή να τη φυλακίσεις, ιδίως την πρώτη πεταλούδα της άνοιξης. Στην Βρετανία, τρεις πεταλούδες μαζί όταν πετούν λένε ότι είναι κακός ιονός. Και αν, όπως επίσης προσθέτουν οι Βρετανοί, δεις πεταλούδα χτυπημένη ή παγιδευμένη, ακούστε, σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις τα γεγονότα να εξελιχθούν χωρίς να παρέμβεις. Οι Ινδιάνοι τώρα με τον τελετουργικό χορό της πεταλούδας επεδίωκαν καλοτυχία και ευημερία. Ζωγράφιζαν την πεταλούδα με το σχήμα του σταυρού που ήταν και σύμβολο του ύπνου. Οι Ινδιάνες λοιπόν, για να έχει το μωρό τους καλό ύπνο, κεντούσαν ένα σταυρό σε δέρμα ελαφιού, το έκαναν κορδέλα και το φορούσαν στο κεφαλάκι του μωρού. Στην Κίνα, ένα ζευγάρι πεταλούδες μέσα στο σπίτι προμηνύει γάμο, γιατί είναι, λέει, πεταλούδα σύμβολο αγάπης για τους Κινέζους. Και αν μία πεταλούδα μπει στον ξενώνα του σπιτιού τους, τότε οι Κινέζοι περιμένουν επισκέψεις. Ποιος επισκέπτεται εμάς? Μια ανοιχτοπεταλούδα.

σαν τις πεταλούδες πετάμε κι εμείς, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Αγιά της Πάργας και στην Πετρούσα της Δράμας, στον Γκρόκο Κοζάνης και στη Νέα Μάκρη. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται όταν παρακολουθείτε ενεργά. Ο Νικόλας από τα Μελίσια μας έστειλε διάγραμμα της πεταλούδας για τις ηλιακές κοιλίδες, παρακαλώ. Καλημέρα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στην Αίγινα, στις Τζιτζιφιές και στον ποταμό Λάδωνα, στη Συννεφιασμένη Λούτσα και στο Αργοστόλι, στα Γρεβενά και εκεί, στο Παρεάκι μας στην Κόρινθο, στις Οικές Θεσσαλονίκης και στη Μεσοράχη Σερών, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στην Αλεξανδρούπολη, στην Κυψέλη και στην Αρκαλαστή Μαγνησίας, στο Βόλο και στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας που, όπως μου λένε, απολαμβάνουν πέρδικες και αηδόνια. Η Αναστασία καλημερίζει τον Γιώργο στην Πτολεμαϊδά. Καλημέρα στα Ηλιόλου Σταλά Ερμαρόδου, στη Συννεφιασμένη Καστοριά, στο Παλιό Καρλόβαση της Άμμου. Πάνε για μπάνιο, παρακαλώ. Καλημέρα στην Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα και στην Περαία Θεσσαλονίκης που πέφτει βροχούλα, στις Σέρες και στο Βελβεντοκοζάνη, στον Τύρναβο και στο Ορφάνη Καβάλας, στο Κυλκής και στη Νέα Καρβάλη. Τι κάνουν στη Νέα Καρβάλη? Καθαρίζουν φρέσκα κρεμμυδάκια στο χωράφι και τους κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα στη Φλόρινα και στη Σύνδο, στην βροχερή Μαριολάτα Φωκίδας και στην Άμφισσα, στο ξινόνερο Φλόρινας. Πάλι πολλές οι καλημέρες και δεν τις πρόλαβα. Για να δούμε τώρα. Η Μιρέλα Πάχου έχει δύο πεταλούδες στα χέρια της. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως?

Έτσι είναι. Η αγάπη πάει πακέτο πάρα πολλές φορές με τους φόβους μας. Το θέμα είναι όμως να διώξουμε τους φόβους και να χαρούμε τη ζωή, γιατί είναι μία και μοναδική. Να πούμε και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο βροχερό Λέχοβο Φλόρινας, με 10 βαθμούς Κελσίου μου γράφουν. Ο Μίχλης στη Βέβη Φλόρινας. Καλημέρα στο Ραγκβάλι της Αυστρίας. Μπράβο στο Χρήστο που φροντίζει τις πεταλούδες. Καλημέρα στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη, στο συνεφιασμένο Μητρού Σισερών, αλλά και στο Νεόκαστρο Ημαθία. Έρχονται συνεχώς καλημέρες και εμείς είμαστε βέβαια συντροφιά έως τις 10, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να σας καλημερίσουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
11: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
12: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
13: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
14: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
15: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Edith Piaf στο Milord του Georges Moustaki. Και εντάμε την ερμηνεία της. Ένα κορίτσι του λιμανιού, λέει το τραγούδι, γοητευμένο από έναν Άγγλο μιλόρδο, γιατί τα όνειρα στον έρωτα είναι δωρεάν. Συνεχίζουμε συντροφιαίως στις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Λέμε βεβαίως καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για να το σκεφτούμε, να μείνει ήσυχη η επόμενη ηρωίδα ή να τη ζώσουνε τα φίδια.

0: Κώστας Κοφινιώτης και Γιώργος Μουζάκης έγραψαν και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης τραγούδησε μαζί με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Μια κουβέντα είναι αυτή, γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, Αφροδίσιος γαρ όρκος, ουκ εμπίνιμος. Αφροδίσιος γαρ όρκος, ουκ εμπίνιμος. Δηλαδή, οι όρκοι του έρωτα δεν σηκώνουν τιμωρία. Είναι που καταπατώνται κάθε τρεις και λίγο. Ερωτική πόλη όμως και η Ρώμη, και λέω ότι είναι ώρα να βρεθούμε στους δρόμους της με το επόμενο τραγούδι.
1: Un po'.

Οι Charms τραγούδησαν μικρό μου κοριτσάκι, λιώνει τις όλες του ο ήρωας περιμένοντας, γιατί μία εποχή δεν γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, έρευνες βρετανικές λένε ότι όσοι μεγάλωσαν το 60 και το 70 έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες που σήμερα σπανίζουν ελαίο τεχνολογίας. Πρώτον, λένε οι ερευνητές, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν το 60 και το 70 έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να επιλύουν προβλήματα, γιατί σήμερα δεν λειτουργεί τίποτε χωρίς το διαδίκτυο, ωστόσο το 60 και το 70 λύσεις στο πιάτο γιοκ. Έπρεπε να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει και να βρεις τη λύση μόνος σου. Επίσης, όσοι μεγάλωσαν το 60 και το 70 έχουν μεγαλύτερη υπομονή, γιατί πολύ απλά έμαθαν να περιμένουν. Έμαθαν να περιμένουν, να έρθει το γράμμα, να εμφανιστούν οι φωτογραφίες, όχι τσακατσούκα, τράβα, σβήνε στο λεπτό, πόζε στο κινητό, όχι γράφε, σβήνε φίλου στα social media. Και κάπως έτσι η υπομονή όμως σε κάνει πιο ανθεκτικό στην απογοήτευση. Μαθαίνεις να επιμένεις και να μην τα παρατάς αμέσως. Μην κοιτάει η Vivian, γιατί η Vivian είναι νέο κορίτσι. Λοιπόν, και βέβαια όσοι μεγάλωσαν το 60 και το 70 είναι καλύτεροι ακροατές και έχουν ενσυναίσθηση. Όχι να λες τον πόνο σου κι άλλο στην κοσμάρα του να σερφάρει στο κινητό. Και βέβαια, άκου τώρα Vivian, εδώ είναι όλο το ζουμί. Τότε οι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν το 60 και το 70, αν είχες τα κότσια, φλέρταρες. Φλέρταρες και όποιον πάρει ο χάρος. Άντε να έπεφτε και κανένα τηλέφωνο πριν, για ζέσταμα. Σήμερα κοντεύουμε να ξεχάσουμε όσα μάθαμε. Τι έχει μόνο μείνει το ίδιο, η τρικυμία στην καρδιά που δεν λέει να κοπάσει.

Η τρικυμία της καρδιάς κάνει καμιά φορά τα κύματα της θάλασσας να μοιάζουν προβατάκια. Όχι ότι δεν ξέρουν από τρικυμίες και οι δικές μας οι θάλασσες. Από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα στο Αιγαίο είναι το Καβοντόρο ή Καφυρέας, ξέρετε, μεταξύ Νότιας Εύβοιας και Άνδρου. Ξυλοφάγο, το έλεγαν στο Μεσαίωνα, από τα αμέτρητα ναυαγιά του. Καβοντόρο, δηλαδή χρυσό ακροτήρι, το είπαν οι Ιταλοί ναυτικοί τον 14ο ή 15ο αιώνα, αλλά μάλλον είναι παραφθορά του Καβοντούρο. Καβοντούρο σημαίνει σκληρό πέρασμα. Επί ενετοκρατίας λοιπόν, στο θρυλικό ακροτήρι τρικυμία προκάλεσε ο έρωτας. Υπέτειος, ο υπότης Λικάριο, ο οποίος έβαλε, λέει, στο μάτι τον φράγκο ηγεμόνα της Εύβοιας, Τζιλμπέρτο Νταλεκαρτσέρι, επειδή του απαγόρευσε να ζήσει τον έρωτά του με την προστατευόμενη του Φελίζα. Έτσι λοιπόν, ο υπότης Λικάριο, με τη βοήθεια των Βυζαντινών, κυρίευσε τα κάστρα της Εύβοιας και νίκησε τους πρώην συντρόφους του. Η δίδυμη πύργη του ερωτευμένου υπότη είναι χτισμένη στην κεντρική Εύβοια σε δύο κορυφές λόφων, που ανάμεσά τους περνά ο ποταμός Λίλαντας. Την αγαπημένη του όμως ο Λικάριος δεν κατάφερε να την κρατήσει κοντά του.

Μωρέ, εγώ δεν σας θέλω μια βραδιά. Εγώ σας θέλω να είστε εδώ στην παρέα μου κοντά μου 8 με 10 το πρωί τα Σαββατοκύριακα στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε Μελισσόπετρα Γορτινίας και Νέα Ζωή Ιωαννίνων στο εργαστήριο Ξυλογλυφ στο Θέρμο Αιτωλίας και στην Κοτσικιά στη Βόρεια Εύβοια, στο Νέο Ψυχικό και στο Αγρίνιο, στη χωριστή της Δράμας και στα Τρίκαλα. Ο Γιάννης από τη Λαβανίτσα Κοζάνης καλημερίζει τα παιδιά που αραιώνουν ροδάκινα δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Καλημέρα στο Ηλιόλου στο Αμίντεο Φλόρινας και στον Πέρο στα Ιωάννινα. Καλημέρα σε Άφησο Πηλίου και Δράμας. Στη Λακύθρα Κεφαλονιάς φτιάχνουν μαρμελάδα λεμόνι. Αχ, να είχα μια κουταλίτσα. Καλημέρα σε Καλόξυλο Νάξου και Χανιά, Πηλαία Θεσσαλονίκης και Ηλιούπολη, στον Κώστα στο Παρίσι και στον Μόχλο Σιτία, στο Κυβέρι Αργολίδας και στο Ηλιόλου στο Ντέλφτ της Ολλανδίας. Στη Μερόπη καλημέρα, στη Νέα Πέραμο Καβάλας και στον Παναγιώτη στη Στοκχόλμη, στην Πάτρα και στην Γραμμένη Δράμας, στον Πόρτο Ράφτη καλημέρα. Για να δούμε τώρα τι ώρα είναι. Πάμε με το αρχιστρικό ή θα πάμε το τραγουδί, τι αποφασίζεις? Τραγούδι, συνάντηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χαρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έτοιμο το καζανάκι.
5: Τόσο γρήγορα.
4: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
6: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Αν ποτέ χρειαστεί.
6: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μέρα Μαγιού είναι αναμούσχουρη στον επιτάφιο Ρίτσου Θοδωράκη σε ενορχίστρωση Μάνου Χατζηδάκη. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Έτσι ξεκινάει η ποιητική σύνθεση «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου. Η μάνα που μυρολογά το παιδί της κατά μεσής του δρόμου είναι η μάνα του 25χρονου αυτοκινητιστή Τάσου Τούση από τα Σβεστοχώρη, που συμμετείχε στην παλαϊκή απεργία των Θεσσαλονικιών εργατών. Έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία σαν σήμερα, στις 9 Μάη 1936. Τη φωτογραφία της μάνας να θρηνεί είδε ο Ρίτσος δημοσιευμένη στον Ριζοσπάστη την επόμενη μέρα. Η φωτογραφία έκανε τον γύρο της Ιφιλίου και ο διεθνής τύπος παραλύλησε τον λαϊκό αγώνα στη Θεσσαλονίκη με τα γεγονότα στην Ισπανία του Φράγκο. Ωστόσο δεν είχαν συνέχεια. Λίγους μήνες αργότερα το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κήρυξε δικτατορία, από την οποία η χώρα βγήκε 5 χρόνια αργότερα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή. Να πως περιέγραψε ο Γιάννης Ρίτσος τη γέννηση αυτού του σπουδαίου ποίηματος σταθμού σε συνέντευξη που έδωσε σε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο. Είδα μία φωτογραφία στο Ριζοσπάστη στις 10 Μάη και με συνεπήρε τόσο πολύ που την ίδια μέρα άρχισα να γράφω τον επιτάφιο. Με όλο τον προηγούμενο εξοπλισμό ήμουν προετοιμασμένος από τα παιδικά μου χρόνια. Έτοιμος ο 15σύλλαβος, το κριτικό θέατρο, η Εροφύλη, ο Ερωτόκριτος, ο Σολωμός, η ελεύθερη πολιορκημένη πάλι σε 15σύλλαβο. Όλα αυτά τα πράγματα είχαν προετοιμαστεί, ήταν έτοιμα και δεν κατάλαβα πως βγήκαν. Μέσα σε 2-24 ώρα σχεδόν, χωρίς να φάω και να κοιμηθώ και πολλές φορές κλαίγοντας σαν μυρολογίστρα μανιάτισα, έγραψα τον επιτάφιο, τα πρώτα 14 ποίηματα. Στον επιτάφιο ο Γιάννης Ρίτσος αξιοποίησε το δημοτικό τραγούδι και το λαϊκό μυρολόι, όμως όχι ως νοσταλγός μιας παράδοσης που σβήνει, αλλά ως πρωτοπόρος που χρησιμοποιεί ποιητικούς τρόπους με πολύ βαθιές ρίζες στη λαϊκή συνείδηση. Έγραψε ένα ποίημα που έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Ο θρήνος της μάνας του δολοφονημένου εργάτη είναι ο θρήνος της ραψοδίας Χ της Ιλιάδας του Ομήρου. Όταν Πρίαμος, Εκάβη και Ανδρομάχη θρηνούν τον νεκρό Έκτορα. Είναι ο θρήνος της Εκάβης, της Τροάδες, στην Εκάβη και στην Ανδρομάχη του Ευρυπίδη, που μιλά για τα δεινά του πολέμου, για τις ευτυχισμένες μέρες που πέρασαν. Ένας θρήνος όμως που περιφρονεί τον θάνατο που ταπεινώνει. Συγγενικό και το ποίημα του Βάρνα Λιμάνα του Χριστού. Ο Μίκης Θοδωράκης κυκλοφόρησε το 1960 δεύτερη εκτέλεση του έργου με Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Θήμη και τον Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι.

Σαν σήμερα έπεσε νεκρός ο νιός και η μάνα θρηνά πάνω από το άψυχο κορμί του, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία στις 9 Μάη 1936. Αυτή τη φωτογραφία της μάνας που είδε ο Ρίτσος δημοσιευμένη στον Ριζοσπάστη την επόμενη μέρα και έγραψε τον υπέροχο επιτάφιο. Σεπτέμβριο του 1960, σε εκδήλωση του Συλλόγου Κριτών Σπουδαστών για τον Επιτάφιο, ο Μίκης Θοδωράκης χαρακτήρισε την εκτέλεση με τη μουσχουρή παρουσία του Χατζηδάκη ως έναν επιτάφιο λυρικό, επιτάφιο αδελφή σε αδελφό και αγαπημένη σε αγαπημένο πιότερο παρά μάνα σε γιο. Και πρόσθεσε, για μένα η φωνή του Μπιθικότσι έχει μια άλλη ομορφιά, γιατί είναι ο καθένας μας που τραγουδάμε τη φωνή του. Είναι ο Βαρκάρης, ο Ζευγάς, ο Σοφέρ, ο Φοιτητής, ο Φαντάρος, ο Εμποράκος. Είναι ο νεοέλληνας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και αν ο πρώτος επιτάφιος είναι λυρικός και επιθαλάμιος, ο δεύτερος είναι για τις αγορές και τα σοκάκια, εκεί που το παλικάρι λαχάνιασε και αγάπησε πριν φάει μια σφαίρα στην καρδιά. Ακούστε τώρα τι έχει πει ο Γιάννης Ρίτσος για την μελοποίηση, ο οποίος είχε επιφυλάξεις. Το ποίημα μέσω της μουσικής πήγε και βρήκε τους ανθρώπους στο τραπέζι τους, στο κρεβάτι τους, την ώρα που έκαναν έρωτα, την ώρα που τρώγανε, που πίνανε, που χορεύανε, που διασκέδαζαν, που γλεντούσαν. Και οι στίχοι έμειναν. Μαζί με το κρασί τους, μαζί με το ψωμί τους, έγιναν ένα. Έγιναν τροφή αισθημάτων, τροφή ψυχής, τροφή πνεύματος, ταυτόχρονα. Στην αρχή βέβαια, έχει πει ο Ρίτσος, είχα πολλές επιφυλάξεις. Έλεγα, μα αυτή η ιερή λειτουργία, αυτός ο θρήνος και ο ύμνος για την εργατική τάξη, θα ακούγεται εκεί που βομολοχούνε, που τρών, που τσιμπιούνται, που φιλιούνται. Είχα άδικο. Εκεί έπρεπε να πάει. Και εκεί τους βρήκε και εκεί τους δόθηκε. Τους προσφέρθηκε και προσφέρθηκαν και αυτοί στο ποίημα μαζί με τη μουσική. Το ήπιαν το ποίημα. Το έφαγαν, έχει πει ο Γιάννης Ρίτσος. 3 χρόνια αργότερα, καλοκαίρι του 1963, ακολούθησε τρίτη εγγραφή του θεοδωρακικού επιταφείου του Ρίτσου από τον ίδιο το συνθέτη. Τον Γρηγόρη Μπιθικότσι αντικατέστησε η Μέρι Λίντα με σολίστ στο μπουζούκι τον Μανολιχιώτη και μικρή ορχήστρα εγχόρδων από τρεις μουσικούς της Πειραματικής Ορχήστρας Αθηνών που τότε διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης, τον Μάνο Βράσκο στο μαντολίνο, τον Δημήτρη Φάμπα στην κιθάρα και τον Δημήτρη Ιδήμο Μούτσι στη φυσαρμόνικα. Το 2004 ο επιτάφιος δισκογραφήθηκε με την ενορχήστρωση διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου και την ερμηνεία της Μαρία Σουλτάτου από συναυλία στο Ηρώδιο στις 2 Οκτωβρίου 2000, όπου θυμίζω ο Ξαρχάκος διεύθυνε την κρατική ορχήστρα ελληνικής μουσικής. Εμείς θα ακούσουμε την ηχογράφηση του 1963, ηχογράφηση στην οποία η Μέρι Λίντα τραγουδά «Πού πέταξε τ' αγόρι μου».

Ο τόπος μας είναι κλειστός. Γιώργος Εφέρης, μελοποιημένος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Θέτει ένα μυστηριακό ερώτημα που εδώ και αιώνες αναζητά μια λογική ερμηνεία. Με όλα αυτά τα δεν, πώς γεννήθηκαν, πώς δυναμώσαν τα παιδιά μας, αναρωτιέται ο ποιητής. Βαθιά λυρικός και στοχαστικός, εκθέτει με τον δικό του τρόπο όσα βασανίζουν τον Έλληνα διαχρονικά. Με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή είμαστε, όμως η μέρα της Ευρώπης σήμερα και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ τη γιορτάζουν και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, τον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 40 χρόνια αυτό μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαργαρίτα Μυτιληναίου και Χρήστος Παπαμιχάλης, 2 με 4 το απόγευμα, ζωντανά από το Europa Experience, τα 2.44, και σας περιμένουν. Για τη συνέχεια, Μίτσος Ευθυμιάδης, μελοποιημένος από τον Χρήστο Λεοντή. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, το «Μια φορά και έναν καιρό», πρώτος το ερμήνευσε το 1975 ο Μανούλης Μητσιάς στον δίσκο «Παραστάσεις» του Χρήστου Λεοντή, δίσκος που θυμίζω ότι κυκλοφόρησε λίγο μετά το «Καπνισμένο τσουκάλι».

Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και ακολουθεί η Ιωάννα Νιάωτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και φινάλε με Κώστα Μακεδόνα στον φλογερό γκρεμιστή, μελοποιημένος Κωστής Παλαμάς από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Έτοιμο το καζανάκι.
4: Τόσο γρήγορα.
3: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
5: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Αν ποτέ χρειαστεί.
5: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
8: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
7: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
8: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
9: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: ¿Qué será?

λίγο λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

φράση. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Και κυρίως καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Να είμαστε μαζί, σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Σήμερα ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί μας και εσείς. Έτοιμοι, πανέτοιμοι, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες ότι θέλετε πολύ να πάμε παρέα, μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά τα άλλα, αυτά που επιλέγουμε στο να είμαστε, τα πιο ήσυχα και διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά δεν είναι, γιατί τελικά μας επηρεάζουν όλους και μας αγγίζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και έτσι χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και με τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου θα πάμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κάνεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 9 Μαΐου και ξύπνα Αθήνα. Σήμερα θα δεις μετάλλικα αυτογραφή η ανάρτηση των θρύλων της Metal που επιστρέφουν στην Ελλάδα σήμερα έπειτα από 16 χρόνια. Πολλοί λένε ότι θα είναι η συναυλία της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν το βράδυ οι Metallica καλούν όλους, το κοινό της Αθήνας δηλαδή, για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Αν έχετε εισιτήρια, γράψτε μου για να μου στείλετε εντυπώσεις αύριο, γιατί εγώ δεν έχω. Τώρα, αν είστε για αλλού σήμερα και βόλτα στην πόλη, να ξέρετε ότι ισχύουν πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλούς κεντρικούς και όχι μόνο δρόμους, βασικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αττική, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, γιατί θα διεξαχθεί ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour Ελλάς 2026. Πάμε τώρα στα άλλα, τα μεγάλα στη Μέση Ανατολή, γιατί είπα και Ιράν βρίσκονται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες ως τώρα απειλές για την εκεχηρία με τον Αμερικανικό στρατό, να ισχυρίζεται ότι έπληξε δύο Ιρανικά δεξαμενόπλια και η φρουρή ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο. Όταν μιλάμε για πολέμους και συγκρούσεις, συνήθως μετράμε ανθρώπινες απώλειες και γεωπολιτικές συνέπειες. Υπάρχει όμως και μια άλλη απώλεια. Είναι πιο αθόρυβη, αλλά είναι βαθιά. Η απώλεια της μνήμης, της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο Ιράν, ιστορικά μνημεία και χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο ανησυχίας, την ώρα που πληροφορίες ελέγχονται αυστηρά για τις καταστροφές και η πραγματική εικόνα είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Και την ίδια ώρα, η Μπιενάλε της Βενετίας, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 χώρες, ανοίγει σήμερα και είναι ήδη πιο πολιτική, πιο έντονη, πιο γεμάτη αντιπαραθέσεις από ποτέ. Αυτό το θέμα έχω στο μυαλό μου σήμερα, ως το δίκαιο της τέχνης και του πολιτισμού και θα το συζητήσουμε με τις καλεσμένες μας σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη της τέχνης απέναντι στη λύθη, στη βία και τη σιωπή.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Να είμαστε λοιπόν πρωινό Σαββάτου παρέα σε αυτό το θέμα που ανοίξαμε για το δίκαιο της τέχνης. Και πάμε στην Biennale, πίσω το 2022 όταν έκλεισε το ρωσικό περίπτερο μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4 χρόνια μετά η Ρωσία επιστρέφει και η συμμετοχή του Ισραήλ πυροδοτούν νέες κινητοποιήσεις για αποκλεισμούς και μποϊκοτάζ και του Ισραήλ αυτή τη φορά και του περιπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Επιτροπή της Biennale παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν θα δώσει βραβεία σε καλλιτέχνες χωρών των οποίων οι ηγέτες κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στοχεύοντας ουσιαστικά στη Ρωσία και το Ισραήλ. Και όλα αυτά επαναφέρουν το ίδιο ερώτημα. Μπορεί η τέχνη να μείνει μακριά από τη γεωπολιτική? Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την κυρία Ελένη Τροβάη, είναι επίκουρη καθηγήτρια διεθνούς δικαίου πολιτιστικών αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το τόσο φλέγον θέμα που μας ξαναφέρνει λιγάκι στην περίοδο των αποσχίσεων, εγώ θα έλεγα. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν σε κάθε μεγάλη έκθεση τέχνης υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές συγκρούσεις, είτε για καλλιτέχνες, είτε για κινήματα. Είναι μια εποχή λοιπόν που μας φέρνει μπροστά σε ανάλογα φαινόμενα.
0: Και για να βάλουμε τις βάσεις της συζήτησης, θα ήθελα να μας πείτε τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο. Όταν σκεφτόμουν αυτό το θέμα, ήθελα να ξέρω αν υπάρχει έννοια πολιτιστικών κυρώσεων σε συγκεκριμένες συνθήκες ή αν αυτές γίνονται περισσότερο σε επίπεδο θεσμικής και πολιτικής πίεσης και αν το διεθνές δίκαιο προστατεύει την πολιτιστική έκφραση σε τέτοιες περιόδους ή αν τελικά υπερισχύει η πολιτική πραγματικότητα.
1: Θα σας απαντήσω πολύ σύντομα. Το διεθνές δίκαιο σε καμία περίπτωση δεν εισάγει έννοια πολιτιστικών κυρώσεων, το αντίθετο μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο ήταν αυτό το οποίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταπιάστηκε με την καταχείρωση της ελευθερίας της τέχνης. Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, σειρά συμβάσεων διεθνών και συμφώνων κατοχύρωσαν την ελευθερία της έκφρασης. Συνέχεια μιλάμε πλέον για πολιτιστικά δικαιώματα, για το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή. Το 80 η UNESCO έκανε τη σύσταση για το καθεστώς του καλλιτέχνη, την Οικουμενική Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία το 2001 και εν τέλει το 2005 έγινε η μεγάλη διεθνή σύμβαση, για την οποία δεν μιλάμε πάρα πολύ, της UNESCO, για την πρόθεση της πολυμορφίας και των πολιτιστικών εκφράσεων. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, πιο προσεκτικό, είπε και αυτό τα δικά του, αλλά η ελευθερία της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη. Ξέρετε, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο αυτό. Η ελευθερία της έκφρασης εμφανίστηκε στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης και μετά, λόγω των όσων ακολούθησαν με τη δίωξη της εκφυλισμένης τέχνης ήδη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατά τη διάρκεια του, είναι μια κατάκτηση που ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρώτα από το Διεθνές Δίκαιο και μετά πέρασε και στα εθνικά συντάγματα.
0: Κυρία Τροβά,
1: ναι, αυτή η κατάκτηση. Όχι οι κυρώσεις.
0: Ωραία. Μετά την εισβολή όμως τη ρωσική στην Ουκρανία, είδαμε μουσεία να διακόπτουν συνεργασίες, είδαμε συναυλίες να ακυρώνονται και καλλιτέχνες να καλούνται να πάρουν θέση δημόσια. Ήταν αυτό ένα είδος πολιτιστικής απομόνωσης και μπορεί ένας καλλιτέχνης να θεωρηθεί εκπρόσωπος κράτους μόνο και μόνο λίγο εθνικότητας? Μέσα μας δεν ξέρω πώς μπορούμε και οι ίδιοι να διαχωρίσουμε ένα καλλιτέχνη που λειτουργεί, ας πούμε, ως εργαλείο κρατικής προπαγάνδας από έναν ανεξάρτητο δημιουργό. Και πάλι σκεφτόμουν αν μια επιτροπή σε θεσμό τέχνης, όπως είναι στην Biennale ή σε κινηματογραφικούς θεσμούς, μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη.
1: Ναι, είναι σωστός ο προβληματισμός σας. Η αλήθεια είναι ότι ο καλλιτέχνης είναι μόνος, είναι ελεύθερος, όμως. Παρότι η Biennale ιδρύθηκε χωρίς να απευθύνεται σε κράτη, σταδιακά τα περίπτερα, με πρώτο εκείνο του Βελγίου το 1907, άρχισαν να είναι κρατικά. Δεν είναι μόνο κρατικά. Δεν είναι η τέχνη αγκαλιασμένη από το κράτος κατά αποκλειστικότητα. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά και τι ήταν καλύτερο, να είναι αγκαλιασμένη από την Εκκλησία, να είναι αγκαλιασμένη από τους μεγάλους συλλέκτες. Το κράτος λοιπόν επικράτησε. από μία περίοδο και μετά, και αυτό το βλέπουμε και στην Biennale της Βενετίας με τα εθνικά περίπτερα τα οποία επιλέγουν την εκπροσώπηση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι φέτος είχαμε μία περίπτωση για την οποία δεν συζητήσαμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, την περίπτωση μιας καλλιτέχνητας που λέγεται Γολιάθ.
0: Ναι.
1: Γολιάθ. Mm-hmm. Ετοίμασε ένα έργο Elegy και την έκοψε η Νότια Αφρικανική Ένωση. Mm. Δεν την συμπεριέλαβε στο περίπτερό της.
0: Με αιτιολογικό.
1: Δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό του. Η καλλιτέχνης αυτή είναι στην Biennale με ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι λίγο παραέξω, δεν είναι στο Αρσενάλε, δεν είναι στο Τζιαντίνι, αλλά είναι. Υπάρχει λοιπόν και ο αυτόνομος καλλιτέχνης. Δεν είναι μόνο τα κράτη τα οποία προσδιορίζουν τις πολιτικές. Τώρα, ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το ποιους επιλέγουμε και ποια περίπτερα επιλέγουμε, θα μου επιτρέψετε μόνο μία παρατήρηση να κάνω, ότι η τοποθέτηση της Επιτροπής που παραιτήθηκε ότι είχε πρόβλημα με το Ισραήλ και την,
0: και τη Ρωσία,
1: επειδή διώκονται οι αρχηγοί τους από το Διεθνές Δικαστήριο, έχει ένα βαθμό υποκρισίας. Και νομίζω δηλαδή ότι το πιο καλλιτεχνικά κινήματα επιλέγεις συναρτώνται με το τι λέει το Διεθνές Δικαστήριο, και εν πάση περιπτώσει το Διεθνές Δικαστήριο δεν συμμετέχουν ΗΠΑ, ώστε να ξέρουμε αν θα ήταν και εκείνοι διοκόμενοι
0: ή όχι.
1: Πάρα πολλές χώρες που δεν υπογράφουν το καταστατικό του.
0: Ακριβώς.
1: Συνεπώς υπάρχει και ένας βαθμός υποκρισίας σε αυτό. Υπάρχει όμως διάλογος, οι αποκλεισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε ότι όλα αυτά γίνονται διότι η εμπάθεια και οι συγκρούσεις δημιουργούν και περισσότερο ενδιαφέρον. Χτες, όπως ξέρετε, έπεσε ξύλο στην Biennale.
0: Ναι, και μας ακούνε από την Biennale. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχετε κι εσείς?
1: Όχι, δεν έχω. Να σας πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ το ακροατήριο. Μόνο μια ενημέρωση είχα από μια εξαιρετική κυρία που επιστήμονα που είναι εκεί αυτή την ώρα και μου είπε κάποια πράγματα για το τι έγινε χτες.
0: Για τις κινητοποιήσεις, ειδικά για την περίπτωση.
1: Θα τα είδαμε και στα μέσα, ναι. Δεν είναι θέμα. Αλλά καλό είναι να έχεις και καμία προσωπική αντίληψη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν παρακολουθώ, όχι.
0: Είναι
1: λοιπόν φυσικό όταν το κράτος εμπλέκεται στην υπόθεση της τέχνης, το κρατικό φαινόμενο, είτε αυτό είναι το ελληνικό, είτε είναι το κράτος του Ισραήλ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι συνέπειες.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Και στις επιλογές είδατε ότι υπήρξε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξαν επιλογές, δεν είναι επιλογές ελεύθερες, δεν θα μπορούσα να πάω εγώ που ζωγραφίζω στην αυλή μου, Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξαν επιλογές, δεν είναι επιλογές ελεύθερες, δεν θα μπορούσα να πάω εγώ που ζωγραφίζω στην αυλή μου.

0: διεθνείς συσχετισμούς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όταν ζητείτε να αποκλειστεί ένα εθνικό περίπτερο, μπορούμε να μιλάμε για πολιτιστική κύρωση απέναντι σε ένα κράτος ή για περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης?
1: Διάβασα πρόσφατα κάτι που δεν ήξερα, ότι τα εθνικά περίπτερα την κάνουν και ετεροδικίας. Θεωρούνται δηλαδή σημείο όπου το κράτος το οποίο το ελέγχει έχει διπλωματική ασυλία, είναι σαν πρεσβεία.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό δεν τα διαλέγει η Μπιενάλε, δεν μπορεί να πει σε κάποιο περίπτερο να μην...
1: Τα περίπτερα λοιπόν συνδέονται άμεσα με τα κράτη, όχι με τους καλλιτέχνες. Άμεσα με τα κράτη, και οι επιλογές που γίνονται σε κάθε περίπτερο είναι κρατικές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το κατά πόσον η τέχνη προσδιορίζεται από τα κράτη ή ποιος προσδιορίζει το καλλιτεχνικό φαινόμενο σήμερα και ποιες είναι οι συνέπειες του.
0: Μας μιλήσατε νωρίτερα για την καλλιτέχνηδα, τη Γολιάθ, που βρίσκεται εκεί. Η τέχνη βλέπουμε ότι βρίσκει πάντα τρόπους κάπως να επιβιώνει.
1: Βέβαια. Αυτό το πιστεύω πολύ βαθιά.
0: Ναι. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος οι πολιτιστικές κυρώσεις να μετατραπούν σε μια συλλογική τιμωρία?
1: Υπό την έννοια ότι θα περιοριζόταν η ελευθερία της έκφρασης.
0: Ναι.
1: Ενός
0: συγκεκριμένους λαού.
1: Τιμωρία. Αυτή θα ήταν η συλλογική τιμωρία, όταν οι πολιτιστικές κυρώσεις σήμερα αφορούν τον έναν, αύριο αφορούν τον άλλον. Υπάρχει ένας έλεγχος στο προϊόν της τέχνης και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να γίνεται κοινή αντίληψη ότι η τέχνη περιορίζεται και είναι αυτό αποδεκτό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ιστορικά η τέχνη πάντα περιοριζόταν. Η ελευθερία της τέχνης είναι πάρα πολύ πρόσφατο φαινόμενο και όχι η κατάκτηση. Το συζητάμε, λέμε ότι συμβαίνει, ότι το θέλουμε, αλλά δεν είναι κατοχυρωμένο.
0: Και σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, και ολοκληρώνοντας, επειδή σε πολύ λίγο θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Κυρία Αντωνιάδη, βεβαίως.
0: Και στην κυρία Αντωνιάδη μετά τις και μισή.
1: Ανυπομονώ και εγώ να την ακούσω.
0: Και εμείς όλοι περιμένουμε την Κάτια από τότε που γύρισε, γιατί την είδαμε και στις συνδέσεις, την είδαμε στο Studio 4 και τώρα στο ραδιόφωνο. Οπότε θα είσαστε μαζί μας ραδιοφωνικά.
1: Βεβαίως θα είμαι. Θα μου επιτρέψετε μια τελευταία κουβέντα μόνο για αυτό που είπατε, το οποίο το θεωρώ έτσι ιδιαίτερο να ακουστεί. Υπήρχε ένας καλλιτέχνης την περίοδο του ναζισμού, Έμιλ Νόλντε, ο οποίος, αγανακτισμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι της εποχής, ο Καζίρερ, ο Λίμπερμαν, ήλεγχαν τις μεγάλες εκθέσεις και το ποιοι καλλιτέχνες πήγαιναν, γράφτηκε στο ναζιστικό κόμμα. Ήταν πολύ θυμωμένος και πήγε με τους Ναζί που ήταν αντιεβραίοι. Όμως, επειδή ζωγράφιζε μοντέρνα τέχνη, οι Ναζί τον δίωξαν και αυτόν. Καθότανε μόνος του στο σπίτι του και ζωγράφιζε με χρώματα που δεν μύριζαν κιόλας, για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Ο Νόλντε είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ζωγράφος, που ναι, εν τέλει γράφτηκε για το συγκεκριμένο λόγο και στο ναζιστικό κόμμα. Και πριν από λίγα χρόνια η Μέρκελ κατέβασε τα έργα του από το γραφείο της όταν τα είδε, για να μην την πουν και εκείνη να ζει.
0: Και να συνδεθεί.
1: Τι σημαίνει όλο αυτό για την τέχνη?
0: Σημασία
1: έχει λοιπόν το έργο, πολιτική πεποίθηση του καλλιτέχνη, για να το σκεφτούμε.
0: Αυτή την κουβέντα θέλω να ανοίξω για όλους μας, γιατί φυσικά δεν υπάρχουν πολύ εύκολες απαντήσεις, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με νυφαλιότητα πάντα, για όλες αυτές τις συζητήσεις. Κυρία Τροβά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Earth News Radio σε πολύ λίγο για σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά τις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα παραστεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεγάλη πετρελαιοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945 τηρώντας την εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
3: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10:36, να είμαστε και επιστρέψαμε. Και να είμαστε με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, την Κάτια Αντωνιάδη, που μόλις επέστρεψε από το Ιράν. Είχε η Κάτια μια εμπειρία ζωής και δημοσιογραφικής ζωής, καθώς είναι μία από τις δύο Ευρωπαίες που μπήκαν στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Είναι ο αποκλεισμός των δυτικών μέσων πολύ έντονος. Η Κάτια από την Ελλάδα βρέθηκε στο Ιράν και μία, δεν ξέρω αν είναι συνάδελφος, είναι influencer από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Κάτια είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτό. Τα ιστορικά μνημεία και για τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν πληγεί στο Ιράν και βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης ανησυχίας. Κάτια, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε παρέα και καλημέρα με όμορφες εικόνες. Το Ιράν, η Περσία, σε σχέση με τη θεματολογία που έχεις επιλέξει για σήμερα, είναι νομίζω ότι καλύτερο για να κολλήσει, για να ταυτιστεί. Η Περσία είναι ταυτισμένη άλλωστε με τα μνημεία, με την πολιτιστική κληρονομιά.
0: Και διάλεξα αυτό το θέμα όχι μόνο για την εκπομπή, γιατί παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες σου τις ανταποκρίσεις και σε εμάς και στο το podcast τη Lifeo, μόλις επέστρεψες, και φυσικά και τη συζήτηση για την μαντήλα και για τα δικαιώματα. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε στις καταστροφές, στους ιστορικούς χώρους και να μας πεις σε ποιες περιοχές βρέθηκες και τι είδες, αλλά και το πώς οργανώθηκε το ρεπορτάζ στα συγκεκριμένα τοπόσημα, αν δηλαδή είχες πρόσβαση εκεί που ζήτησες από αυτά που είχες διαβάσει και εσύ, φεύγοντας από εδώ, ότι έχουν πληγεί.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο πόλεμος είναι πάντα πόλεμος και πάντα η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη απώλεια τα υπερσκελίζει όλα, τα καλύπτει όλα. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε και για απώλεια μνήμης, απώλεια παρελθόντος όταν πληγώνονται μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, ταξίδεψα λοιπόν σε έναν χάρτη γεμάτο αντιφάσεις, ας το πούμε έτσι, από τη μια το μαύρο της αυστηρότητας και της απομόνωσης, έτσι τουλάχιστον έχει, όπως έχει περάσει στη δική μας την θεωρία και αντίληψη εκείνη η πλευρά του κόσμου, και από την άλλη το χρυσό του αρχαίου περσικού πολιτισμού και το πολύχρωμο του Ιράν. Λοιπόν, η πρώτη ανατροπή ήρθε τις πρώτες ώρες βλέποντας τη ζωντάνια των ανθρώπων, γιατί περίμενα να δω μια χώρα παγωμένη από το φόβο. Αλλά στην πραγματικότητα είδα μια κοινωνία που σφίζει από ζωή και που διψά για επικοινωνία και που παρά την κατάσταση διατηρεί μια ευγένεια και φιλοξενία περίγραπτη. Τώρα, στις περιοχές που με ρώτησες. Ταξίδεψα σε πέντε πόλεις. Όχι ακριβώς σε πέντε πόλεις κλειδιά. Φυσικά η Τεχεράνη και το Ισφαχάν και το Μπανταραμπάς είναι πόλεις κλειδιά, αλλά η Μινάμπ που βρέθηκα στο τέλος είναι ουσιαστικά μια πόλη που δεν θα είχε καμία σημασία, δεν την ξέραμε καν, γιατί είναι μια μικρή πόλη. Ωστόσο τη μάθαμε επειδή εκεί έγινε το πρώτο χτύπημα στις 28 Φεβρουαρίου
0: στο σχολείο
1: με τα 120 παιδιά θύματα. Λοιπόν, την Τεχεράνη την ξέρουμε όλοι, είναι η πρωτεύουσα του Ιράν. Το Ισφαχάν είναι η πολιτιστική, ας πούμε, πρωτεύουσα. Τα Μπανταραμπάζ είναι μια περιοχή κλειδί γεωπολιτικής σημασίας. Άσκηση ισορροπίας αυτά τα τοπόσημα. Η πρόσβαση ήταν μεν ελεύθερη, γιατί επέτρεψε η ίδια η χώρα να αφήσει την πρόσβαση ελεύθερη στα δυτικά μίντια, με τα οποία είναι πολύ επικριτική και πολύ κλειστή.
0: Έχουμε δει στο παρελθόν και φυλακίσεις Αμερικανών δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν και για κατασκοπία και για άλλους δημοσιογράφους του CNN που έδιναν τις ανταποκρίσεις τους χρόνια στη χώρα και μετά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και προσπαθούν να μπουν. Γι' αυτό ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία με τη Βίζα. Αλλά ήθελα να μου πεις αν βρέθηκες σε αυτά τα μνημεία που επλήγησαν, στο παλάτι του Γκολεστάν, στο Τσεχέλ Σοτούν, στις 40 στήλες.
1: Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο Ισφαχάν. Λοιπόν, το Τσεχέλ Σοτούν, εμβληματικό παλάτι, και η ίδια η UNESCO επιβεβαίωσε τις καταστροφές σε αυτό το μνημείο του 17ου αιώνα. Από μία και μόνο επίθεση στην περιοχή καταστράφηκαν συνολικά 17 ιστορικά μνημεία. Άλλα είχαν περισσότερες καταστροφές, άλλα λιγότερες. Το Ισφαχάν, να πούμε ότι είναι και παλιά πρωτεύουσα της Περσίας, έτσι, οπότε εξυπακούεται πως φιλοξενεί είναι πλήθος μνημείων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της UNESCO. Τις είδαμε τις καταστροφές, ήμουνα πάντα, συνοδευόμουν πάντα από συναδέλφους της Ιρανικής τηλεόρασης και για να γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση και για να με καθοδηγούν, γιατί φυσικά δεν τα γνώριζα όλα τα μνημεία, ούτε γνώριζα όλα τι συμβολίζουν.
0: Και εδώ θέλω να βάλω,
1: τι περιλαμβάνουν.
0: Να βάλεις μια ανατελεία, γιατί ξέρουμε ότι σε τέτοιες δύσκολες χώρες, με δύσκολη πρόσβαση, η πρόσβαση, δίνουμε προτεραιότητα πάντα στην πρόσβαση. Είναι όμως ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Πώς ξεχωρίζεις την πραγματικότητα από αυτό που θέλει κάποιος να δείξει? Έκανες εσύ κάποια φορά δεύτερη σκέψη?
1: Αν έκανα δεύτερη σκέψη... κοίτα, εντάξει, εγώ στο Ιράν δεν πήγα ούτε ως ιστορικός τέχνης, ούτε ως εμπειρογνώμονας, ως δημοσιογράφος πήγα. Ναι. Η δική μου πορεία ελέγχου ήταν πιο απλή και ουσιαστικά διαμφισβήτηται έτσι στα μάτια μου. Όταν βλέπεις ερείπια, όταν βλέπεις κρατήρες από βομβαρδισμούς δίπλα σε μνημεία χιλιάδων ετών, δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω για να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Τρύπα στον τοίχο, σπασμένο ψηφιδωτό, γκρεμισμένο παλάτι. Υπάρχουν φωτογραφίες παντού από αυτά τα μνημεία. Ξέρουμε πώς ήταν και βλέπουμε πώς είναι τώρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εδώ με ρωτάνε όλοι, είσαι σίγουρη για αυτό που είδες, γιατί υπάρχει προπαγάνδα?
0: Είναι το θέμα των ανταποκριτών.
1: Καταστροφές. Εκεί δεν με ρώτησε ποτέ κανένας. Αυτό είναι μια υποσημείωση για τη δικιά σου την ερώτηση, γενικότερα για τις ερωτήσεις που έχω δεχτεί. Λοιπόν, η δουλειά μας σταματάει και ξεκινάει εκεί που αρχίζει αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας. Δεν αμφισβητούμε την εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε γκρεμίσματα, βλέπουμε ρήπια. Και ξέρουμε και πώς ήταν πριν. Οπότε είναι κάτι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Λες αυτό
1: και
0: που βλέπεις.
1: Επαναλαμβάνουμε ότι όταν χτυπιέται ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η απώλεια είναι παγκόσμια. Οπότε δεν αφορά μόνο στους Ιρανούς, αφορά και σε όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο.
0: Εννοείται, και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είδαμε και στα ρεπορτάζ τις δηλώσεις των αρχών σχετικά με τις καταστροφές, έχουν προχωρήσει και σε κάποιες αποκαταστάσεις από τα στοιχεία που έχουμε. Θέλω να σε ρωτήσω για τους νεότερους Ιρανούς, πώς βλέπουν αυτή την απειλή απέναντι στην πολιτιστική τους κληρονομιά, με θυμό, με φόβο?
1: Με θυμό, με φόβο? Όχι, δεν θα το... Με θυμώ, με φόβο. Λοιπόν, μιλάμε για μια κοινωνία εξαιρετικά μορφωμένη, με ένα επίπεδο καλλιέργειας που σε ξαφνιάζει σε κάθε γωνιά. Οι νέοι άνθρωποι στο Ιράν, μάλλον το Ιράν είναι από τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων, κάτω των 50 δηλαδή, το οποίο δεν το συναντάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι νέοι έχουν τους προβληματισμούς τους, δεν το συζητάμε ότι... Προφανώς καταδικάζουν όλο αυτό που συμβαίνει, καταδικάζουν το ότι απομακρύνονται από την πολιτιστική σου κληρονομιά, γιατί καταστρέφονται τα μνημεία τους κλπ. Οι νέοι βέβαια έχουν και άλλα στο μυαλό τους, ότι μέσω των social media έρχονται πιο κοντά και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Όταν επιτρέπεται το ίντερνετ, όταν έχουν πρόσβαση.
1: Όταν έχουν πρόσβαση, γιατί το τελευταίο δίμηνο είναι πολύ περιορισμένο. Ναι. Ουσιαστικά από τον Ιανουάριο περιορίζεται η πρόσβαση. Τώρα, ειδικά με τους βομβαρδισμούς, το έχουν ρίξει το ίντερνετ για λόγους ασφαλείας, όπως λένε. Δεν μπόρεσα να κάνω περαιτέρω ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό.
0: Κάτια...
1: Αλλά αυτό που προβληματίζει τους νέους είναι τι δυνατότητα έχουν για περισσότερη πρόσβαση στον άλλο κόσμο, στο δυτικό κόσμο. Αυτό τους προβληματίζει, πέρα από αυτά που ζουν στη δική τους τη χώρα.
0: Εμείς στην Ευρώπη τι πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνουμε για το τι συμβαίνει πραγματικά στο Ιράν? Και επειδή ξεκίνησες και μου είπες ότι κάπως και εσύ πήγες με ένα χάρτη στο μυαλό σου, έναν χάρτη ιδεών, και ανατράπηκε αυτός ο χάρτης, οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από το Ιράν, και δεν αναφέρομαι μόνο στις εικόνες, αλλά και στις αναλύσεις και στις ανταποκρίσεις και στις εκτιμήσεις, απέχουν πολύ από αυτά που έζησες.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Απέχουν πάρα πολύ. και το είδα και πριν, έχω ξαναπάει στο Ιράν ως επισκέπτης, ως τουρίστας, έτσι πριν κάποια χρόνια.
0: Εξασκείς και τα φαρσί σου.
1: Ναι, ναι, έχω κάνει και μαθήματα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ότι το Ιράν δεν είναι το καθεστώς του, δεν είναι η κυβέρνησή του, η εκάστοτε κυβέρνησή του, είναι ο λαός του. Και αυτοί οι δύο κόσμοι απέχουν φυσικά. Είναι ένας λαός βαθιά πληγωμένος από την απομόνωση. Εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως ένα γεωπολιτικό πρόβλημα ενδεχομένως ή ως μια μακρινή απειλή. Ωστόσο, είναι ένας λαός που βρίσκεται σε διαρκή ζήμωση. Ακριβώς επειδή είναι ένας νέος λαός, νεαρός λαός, δεν είναι θρησκευτική φανατική, δεν είναι ένα ηφαίστειο που σιγοβράζει. Είναι όμως μια κοινωνία σε διαρκή πρόοδο, σε διαρκή εξέλιξη. Είναι άνθρωποι που διψάνε για κανονικότητα, για ταξίδια, για ανταλλαγή ιδεών. Δεν είναι η μαύρη τρύπα του χάρτη, έτσι όπως έχει περάσει σε εμάς. Είναι ένας λαός που ζει σε ένα ασφικτικό πλαίσιο, ωστόσο εξακολουθεί να παράγει τέχνη, να κάνει επιστήμη, να ονειρεύεται μια μέρα που θα είναι πιο ελεύθερη αυτή στον υπόλοιπο, στον δυτικό κόσμο, και ο δυτικός κόσμος θα είναι πιο ελεύθερος να τους επισκεφτεί.
0: Δεν ξέρω αν στα γραφεία των γεωπολιτικών αναλύσεων το Ιράν είναι η μαύρη τρύπα, πάντως πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και της Ευρώπης και των ανθρώπων και συναδέλφων δημοσιογράφων έχουν στο μυαλό τους το Ιράν ως το λαό τους Ιρανούς, αυτά για τα δικαιώματά τους και το άνοιγμά τους στην ελευθερία και έξω από έναν ασφικτικό κλοιό. Με εντυπωσίασε που είπες, το πιστεύω για σένα, για τον άνθρωπο που είσαι, είπες ότι όταν έφυγες σε αποκαλούσαν αδερφή μου.
1: Ναι. Χαχάρα, ναι.
0: Ναι. Εσύ?
1: Εγώ. Κοίτα, είναι τεράστια ευθύνη αυτό. Κοίτα, ήμουν επί δύο εβδομάδες πολύ κοντά με αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά τους συναδέλφους ανθρώπους, ειδικά με μία συνάδελφο που έχουμε και ίδια ηλικία ακριβώς, με ένα μήνα διαφορά, που έχουμε και μία παρόμοια, ας πούμε, επαγγελματική πορεία. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Έτσι
1: και, και το αδερφή μου που μου έλεγε, δεν το εξελάμβανα ως μια τυπική προσφώνηση.
0: Είναι αυτό το χέρι που απλώνουμε πολλές φορές. Και τώρα...
1: Ναι, κάπως έτσι. Έχουμε διαφορές, αλλά μας ενώνει κοινή αγωνία για το αύριο, γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι, έτσι. Και είναι μια λέξη σαν γέφυρα την ένιωσα. Πάνω από ένα χάσμα το οποίο μας χωρίζει, ένα χάσμα προπαγάνδας και γεωπολιτικής.
0: Είναι το φως.
1: Και το ένιωσα ως την απόδειξη ότι κάτω από τις κυβερνήσεις, τα καθεστώτα, όπως θέλουμε να τα λέμε, και τις συγκρούσεις, υπάρχει μια πανανθρώπινη γλώσσα η οποία ενώνει τους ανθρώπους. Η γλώσσα της καθημερινότητας, της εγκύτητας, αυτού που ζούμε, ο καφές που μοιραζόμαστε, μια καλημέρα, μια εξομολόγηση.
0: Και κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω και επαγγελματικά, τώρα που έχεις πάει σε αυτή την αποστολή, θα ξαναδιαβάσεις με τον ίδιο τρόπο μια διεθνή ανάλυση για το μέλλον της χώρας ή ένα επόμενο τηλεγράφημα από Διεθνές Πρακτορείο?
1: Κοίτα, δεν θα πω ποτέ ότι δεν εμπιστεύομαι τους συναδέλφους που κάνουν τα πρακτορία, που στέλνουν συνδύσεις κλπ. Το επιτόπιο ρεπορτάζ κάνει πάντα τη διαφορά. Φυσικά το επιτόπιο ρεπορτάζ, το οποίο μπορεί να αναλύσει, να αναδείξει, να σκάψει λίγο πιο μέσα. Εγώ δεν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο σε άλλες πτυχές, σε άλλες εκφάνσεις καθημερινότητας των Ιρανών. Εγώ έκανα καταγραφή των πολεμικών συγκρούσεων και το τι έμεινε μετά τον πόλεμο και το πώς νιώθουν οι άνθρωποι μετά από αυτή την ιστορία.
0: Και σε ευχαριστώ και πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των αναλύσεων, να κρατάμε μια κριτική στάση και να ξέρουμε ότι η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους, όχι μόνο από τα κέντρα εξουσίας, γιατί πραγματικά τα πρακτορία μεταδίδουν τι λένε οι κυβερνήσεις και τα κέντρα εξουσίας. Δεν ταυτίζονται απαραίτητα οι κυβερνήσεις με τους ανθρώπους τους.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά και στα επόμενα. Εγώ βλέπω ένα βιβλίο να ανοίγεται μπροστά για το Ιράν και θα τα πούμε πάλι εδώ στο Να Είμαστε ή και νωρίτερα. Κάτια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Κάτια Αντωνιάδη, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία με την Κάτια και την ακούσατε. Είδα στον ύπνο μου.

Φτάσαμε σχεδόν στο παραπέντε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς ξεχωριστά. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και θέλει να πάμε παρέα Μετάλλικα το βράδυ στο Άκαλ. Εγώ νομίζω ότι δεν αντέχω τα ντεσιπέλ και είμαι για οτασπίδες. Και εσείς που θα πάτε να τις πάρετε. Ίσως αποδειχθούν σωτήριες. Σε προηγούμενες συναυλίες των Μετάλλικα, οι επιστήμονες, να ξέρετε, έχουν καταγράψει μικροδονήσεις εδάφους λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος του κοινού. Και αυτές οι δονήσεις έχουν το δικό τους όνομα, Metallica Quake, χαμηλής έντασης, αλλά πάλι Quake και πολύ υψηλά επίπεδα ήχου που ξεπερνάνε τα 120 decibel. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση οτασπίδων, όχι ο Κώστας Φασουλάς. Έχει κάτι άλλο να προτείνει για σας τις επόμενες δύο ώρες. Γι' αυτό θα μείνετε στο δεύτερο, να πάτε μαζί με τον Κώστα εκεί που λένε τραγούδια. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο σήμερα, γιατί είναι η μέρα της Ευρώπης και όλα τα μουσικά ραδιόφωνά μας τη γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, την εμπειρία Ευρώπη. Την έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ και στην Κόκκινη Σβούρα. Είναι ο χώρος του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Αν τα καταφέρετε να περάσετε, τώρα, 12 με 2 στο τρίτο πρόγραμμα κάνει εκπομπή από εκεί ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπχαμιχάλης θα είναι εκεί στο Europa Experience. Συντονιστείτε για να ακούσετε μαζί τους Ευρωπαίους τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες, φυσικά και πολλά ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Για Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Σας αποχαιρετώ με μια μεγάλη αγκαλιά για σήμερα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παππού, ξήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα, εδώ και αυτό το τραγούδι της έναρξης του Μίλτου Πασχαλίδη με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Φυσάει ένας αέρας που σαρώνει, λέει, ενθύμια παλιά και φυλακτά. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλκαίος περιγράφει μια εποχή όπου τίποτα δεν μένει σταθερό. Όμως λέω να μείνουμε σε αυτή την πράξη εμπιστοσύνης που μιλάει το ίδιο το τραγούδι, εδώ που μας είπε «Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει». Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, εδώ και η σκέψη της ημέρας αυτή ανήκει στον Ernest Hemingway. Με την εμπιστοσύνη έχει να κάνει. Ο κορυφαίος Αμερικανός συγγραφέας έχει πει πως ο καλύτερος τρόπος να δεις αν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον είναι να τον εμπιστευτείς. Αυτό. Ώρα να συστηθούμε. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε μας. Ο Κώστας Βασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια και εδώ για τη συνέχεια έχουμε ένα χορό σε ρυθμό του Σιρτού Πεντοζάλιμ. Καλή ακρόαση.

Ναι, το καλοκαίρι του 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη γράφει τις μουσικές και τα τραγούδια για τον καπετά Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, εδώ και αυτός ο χορός στον ρυθμό του Συρτού Πεντοζάλη. Και είναι αυτός ο χορός, τον Πεντοζάλη λέω, ο χορός που χορεύεται έτσι σε γραμμή ή κύκλο, με τους χορευτές να κρατούνται από τα χέρια ή τους ώμους. Ένας χορός που αγάπησε ο Νίκος Καζαντζάκης, γιατί όπως έλεγε, με το Πεντοζάλη ο άνθρωπος ενώνει χορεύοντας ουρανό και γη. Ουρανό και γη ενώνει και το επόμενο τραγούδι, και από τη γη στο πυρωμένο κέντρο, με 5-10 στίχους, φτάνει στην Ανδρομέδα. Άιντε, εκεί μακριά, μακριά στην Ανδρομέδα, εκεί ακριβώς φτάνει. Πάμε στα ψηλά, πάμε στα ψηλά.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ένας άνθρωπος το χάζεται ανάμεσα στην Ανδρομέδα και στη Γη. Τραγούδι αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου είναι τραγούδι που καλύπτει τη μεγάλη απόσταση από το κοσμικό στην Ανδρομέδα έως το βαθιά προσωπικό και μαζί το πάθος για τη ζωή που δεν φυλακίζεται εύκολα. Και όλα πάνω σε ένα επιφώνημα το «Άιντε, άιντε μες στη Γη στο πυρωμένο κέντρο», εδώ που κάποτε στο πυρωμένο κέντρο, λέω, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησαν αυτό το αλόκο το φεγγάρι που λέει πως, τι, απόψε θα γρυπνήσουμε αντάμα. Τραγούδι από το δίσκο «Σερενάτες αγαπημένου».

εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με τους στίχους του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο Αντώνης Καλογιάννης το ερμήνευσε από το δίσκο Συνοικισμός Α, δίσκος που γνώρισε στον καιρό του μεγάλη επιτυχία αφού οι πωλήσεις του ξεπέρασαν το χρυσόριο των 50.000 τύπων, συμμετείχε και ημοσχολείου σε αυτό τον δίσκο. Εδώ είμαστε σε αυτό ακριβώς το παράθυρο που αγναντεύοντάς το γεμίζουν τα μάτια σου θάλασσα και από ένα ραδιόφωνο εννοείται ότι είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Από κάπου μακριά και από κάπου κοντά ακούγεται, τι ακούγεται, ένα τραγούδι με τους χειμερινούς κολυμπητές. Ποιο είναι αυτό εδώ, ένα τραγούδι μέσα στο φως από το πάρκο στη Μυροβόλου.

Αυτό είναι τραγούδι μέσα στο φως, εδώ και αυτό το χαμόγελο που αντανακλά καθώς το μηχανάκι αστράφτει στον ήλιο, και αυτές οι αντιθέσεις στο τραγούδι πολύ μ' αρέσουν. Φως, σκιά, απλότητα, ιδεολογία, οικειότητα, απόσταση, καθημερινές εικόνες που με τους χειμερινούς κολυβητές έγιναν τραγούδι, που μας μίλησε για αυτή τη βόλτα από το πάρκο στη Μυρβόλο, εδώ και το φιλί που δεν είναι δράμα να το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Σε λίγο θα είναι 11.30, εκεί θα πάμε τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, «Όλα συμβαίνουν στο μυαλό μας». Εκεί ακριβώς. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών τη θεμελίωσαν, ανέφερε στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ερευνάται από 6 τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Έτοιμο το καζανάκι.
4: Τόσο γρήγορα.
3: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
2: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Αν ποτέ χρειαστεί.
2: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
5: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Τίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Το έχω ξαναπεί, δικά μου τραγούδια σε δική μου εκπομπή δεν μεταδίδω. Σας ευχαριστώ όμως πολύ με τη μάτη. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε κάπου στα 1963. Στον κύκλο τραγουδιών Μαγική Πόλη, ο Μίκης Θεοδωράκης μίλησε και ανέβηκε τα 5-10 εκείνα σκαλοπάτια του τραγουδιού. Ήρθε και ο Μπιθικότσης με εκείνη τη λαχτάρα στη φωνή του και με διάθεση έτσι θαλασσινή. Ο Θεοδωράκης έχει πει πως αυτό το τραγούδι ο Μπιθικότσης το ερμήνευσε με ναυτικό ύφος. Τραγούδι δίπλα στη νοσταλγία και στην προστατευτική διάθεση. Και είναι αυτά τα 5-10 σκαλοπάτια που χρόνια αργότερα θα ανέβει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης να γράψει το περίφημο πάρτι του. Αναφορά σε ανθρώπους που αγάπησε και τον διαμόρφωσαν. Και είναι πολλοί. Ακούστε ποιοι είναι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες,

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι.

0: ello calla.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Εκεί στις αρχές του 1982, στο τρίτο προσωπικό δίσκο του με τίτλο «Χαμηλή πτήση», ο Λουκιανός γράφει αυτό το ονειρικό πάρτι, μια φανταστική πρόσκληση με τον Λουκιανό να συγκεντρώνει προσωπικότητες από όλο το φάσμα της τέχνης, σκηνοθέτες, μουσικούς, ζωγράφους, ποιητές, ηθοποιούς, μυθικούς ήρωες, ακόμα και λογοτεχνικούς χαρακτήρες. Όλοι οι ήρωες του Λουκιανού παρέλασαν σε αυτό το πάρτι και αυτοί οι άνθρωποι είναι που τον διαμόρφωσαν, όπως ο ίδιος έχει πει. Και μέσα σε αυτή τη γιορτή της τέχνης και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Μια τέτοια γιορτή χωρίς Τσιτσάνη δεν γίνεται. Και εδώ ένα από τα τραγούδια του που πολύ αγάπησε ο Λουκιανός και είναι το «Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ». Και εδώ πως το έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας.

τόσο απλά. Σου φέρνει ο άνεμος γλυκά τα λόγια μου τα μαγικά. Όταν έφτιαχνα ένα τραγούδι, ζούσα δύο ζωές, έχει πει ο Τσιτσάνης. Μια όταν το έγραφα και μια όταν το έπαιζα στον κόσμο. Και ακόμη, πως κάθε δαχτυλιά πάνω στο μπουζούκι ήταν για τον Τσιτσάνη στιγμή ιερή. Πώς το έχει πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, τι εύστοχο αυτό που έχει πει. Ο Τσιτσάνης είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που πέτυχε απόλυτα και μάλιστα χωρίς να το ξέρει. Αυτό.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε, πρωτακούστηκε το 1994 στην τηλεοπτική σειρά «Μη φοβάσαι τη φωτιά». Τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και της Λίνας Νικολακοπούλου με την ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου. Έχει μια δύναμη αυτός ο στίχος, ό,τι και αν γίνει λέει. Έτσι ακριβώς, η δοκιμασία και η δυσκολία δεν είναι καταστροφή, μπορεί να είναι και αναγέννηση. Εδώ είμαστε σε λέξεις και έννοιες ισοδύναμες της αγάπης. Το έγραψε και το τραγούδισε ο καλός ράπερ Βέβυλος στο τραγούδι που ακολουθεί. Το αύριο δεν σώζεται με προσευχές, γράφει, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη να χαρείς. Δύο φορές αυτό, κράτα λίγο αγάπη να χαρείς. Τρεις, κράτα λίγο αγάπη να χαρείς.

γεραστές.

Οι αγωνιστές που δεν ρωτάνε αν θα νικήσουμε, έχουν στο τέλος περισσότερους εχθρούς να καταλάβουν. Γι' αυτό σου λέω ρε, μη γονατίσουμε. Κράτα λίγο αγάπη, κάποιοι θα μας προλάβουν. Οι ποινές εκφοβήσουν τις ιδέες μας, μα ο κάθε νόμος δεν είναι απαράβατος. Οι σκέψεις πληθαίνουν τις παρέες μας, μα απ' τις παρέες μας τρέφεται και ο θάνατος. Οι γιορτές επινοήθηκαν απ' τη Λαγνία, να σου θυμίζουν η πολύτιμη μοναξιά σου. Μα τώρα που έγινε ο έρωτας μανία, βρες το κόμμα.

Αυτό είναι και χαίρομαι που σας αρέσει. Αφιερωμένος στη φοιτητό παρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη, αγαπημένος ο Βέβυλος. Κράτα λίγο αγάπη, κράτα λίγο αγάπη. Με ρωτάτε για το τραγούδι, να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 2016. Στον δίσκο του Βέβυλου, αυτόν με τίτλο Το βιβλίο των ηρώων του δρόμου. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου, εκεί θα πάμε με τραγούδι καινούριο, ολοκένουριο. Ο Κρέων Κανακάρης υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, η Νάντι Χατζηγεωργίου το ερμηνεύει, τραγούδι με τίτλο Αναβολή. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Έτοιμο το καζανάκι.
3: Τόσο γρήγορα.
2: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
4: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Αν ποτέ χρειαστεί.
4: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη.
6: Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου.
5: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελιστίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
6: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
7: Του φύγε για την Αθήνα, όμορφη σαν ελαφίνα.
8: Η Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com. halfnote.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι του Βαγγέλη Γερμανού, μια ανοιξιάτικη βροχούλα που πρωτακούστηκε το 1981 στον δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, Τα Μπαράκια. Ώρα να ξανασυστηθούμε, η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013. 168 και 169 και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα. Ωραίες και οι φωτογραφίες εδώ στο Viber με τα θερμά σχόλιά σας, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Συνεχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθικότση.

Πόσο ωραίο ασωπηθικό της εδώ και εδώ, έτσι όπως ερμήνευσε την περίφημη κυρά του Μάνου Χατζηδάκη, και πόσο ο ίδιος ο Χατζηδάκης περιγράφει σε αυτό το τραγούδι τη δύναμη του καθημερινού ανθρώπου. Τραγούδι αναφορά σε μια Ελλάδα που ζούσε μέσα από απλές αξίες, με όλο εκείνο το ειδικό βάρος της ελληνικής ζωής. Μια λαϊκή ιστορία είναι όλο αυτό το τραγούδι και μαζί κοινωνική σάτυρα. Τι θυμήθηκα τώρα, τι θυμήθηκα με αφορμή το τραγούδι, τον Όσκαρ Ουάιλντ. Θυμήθηκα, ο οποίος για να καταδείξει ότι η αυθεντικότητα είναι πιο σημαντική από την αποδοχή, είπε κάποτε αυτό εδώ, να είσαι ο εαυτός σου. Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι ήδη πιασμένοι. Πόσο εύστοχο.

Έτσι, το Δεκέμβριο του 1981 πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραγουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη στο δίσκο Σκουριασμένα Χίλια. Ζαμπέτα και μοσχολείο εδώ σε μεγάλες στιγμές, έτσι να ανταλλάσσουν πειράγματα, να μεταμορφώνουν το τραγικό σε αστείο και το αστείο σε τραγικό. Και ποιος ήταν τώρα αυτός που γνώριζε καλά αυτή τη μεταμόρφωση του τραγικού σε αστείο? Λοιπόν, ποιος άλλος? Ο Μανώλης Δρασούλης. Και ακούστε εδώ τις ανατροπές του σε αυτή την περίφημη σφίγγα με τη μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε του Γιώργου Μίχα με το Σοκράτη Μάλαμα και την Τζόρτζια Κεφαλά. Έχει και ωραίο τίτλο με Παρτενέρ τη Σελήνη. Έχει και ωραίους στίχους να τα λέμε αυτά. Ήταν ο πόνος αχάδι γλυκός και απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος Θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Εδώ είμαστε σε τραγούδια που δίνουν έτσι μια αίσθηση παραμόρφωσης του χρόνου και της πραγματικότητας. Σαν όλα να έχουν μετατοπιστεί, σαν να έχουν μετακινηθεί, όμως η πατρίδα παραμένει πατρίδα. Να, όπως αυτήν εδώ τη μικρή πατρίδα, και εδώ ακριβώς έχουμε το πιο αληθινό, που λέει ότι η αληθινή εμπειρία δεν είναι η μετακίνηση στο χώρο, αλλά η βίωση του συναισθήματος. Πάμε στο τραγούδι.

Πόσο ωραίο τραγούδι αυτό, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Γιώργος Ανδρέου και Παρασκευάς Καρασούλος. Στη δική τους μικρή πατρίδα, εδώ το τραγούδι στην πρώτη του ηχογράφηση με την σπουδαία ερμηνεία του Παντελή Θεοχαρίδη. Μικρή πατρίδα είναι αυτή και ένα ταξίδι με ανθρώπους που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Σε αυτούς μένουμε και δεν φεύγουμε. Σε αυτούς που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Και ένα επειδή έρχεται να το υποστηρίξει.

τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό προηγήθηκε και όλα αυτά επειδή σ' αγαπώ με τη φωνή του Μανώλη Μισιά. Ένα επειδή και ένα σ' αγαπώ που μαζί αλλάζουν τον κόσμο. Μα πώς τώρα, αλλάζει ο κόσμος με ένα τραγούδι? Όχι, δεν αλλάζει ο κόσμος με ένα τραγούδι, όμως ένα ωραίο τραγούδι, ένα όμορφο τραγούδι προετοιμάζει τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 12:30. Εκεί θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Γιώργου Καζαντζή, το Βάλς της Ουτοπίας. Είναι, με αυτό θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του μετρό. Δίκαιους χαρακτήρισε τους στόχους του πολέμου του στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην παρέλαση της ημέρας της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία. Υπόστηριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που στηρίζεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Στις φυλακές

0: Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Κάπου στα 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος και το συγκρότημα Σπυριδούλα γράφουν για τον Μπάμπη το Φλού. Πείραζε όποιον του ερχόταν, λέει, χωρίς να το σκεφτεί και μα ψιλοβαριότανε, άραζε όπου βρίσκε να λιαστεί. Έτσι ακριβώς, κοινωνικά απρόβλεπτος ο Μπάμπης ο Φλού, μακριά, μακριά από κάθε κανονικότητα. Το είπε κάπως αλλιώς ο Ραφλ Έμερσον. Ο Αμερικανός λογοτέχνης και φιλόσοφος μας είπε: μη ζεις μετρώντας τον εαυτό σου στο ρεύμα των άλλων. Και από τον Έμερσον στον Ορφέα Περίδη. Και τραγουδάω μια ζωή να πω τα νίποτα, για μια ζωή που τυραννιέται για το τίποτα.

Κάπου στα 1999 στο δίσκο του Ορφέα Περίδη που το έβαλες καρδιά μου, πρωτακούστηκαν αυτές οι αλυσίδες. Αυτός είναι ο τίτλος τραγουδιού. Αλυσίδες, με τον Ορφέα να γράφει και τραγουδάω μια ζωή να πω τα νίποτα για μια ψυχή που τυραννιέται από το τίποτα. Και γι' αυτό το τίποτα μίλησε κάποτε ο Αλέξης Δαμιανός, ο σκηνοθέτης της ταινίας Ευδοκία. Ακούστε μια ξεχωριστή άποψη από τον σπουδαίο μας σκηνοθέτη. Το τίποτα, είπε ο Δαμιανός, δεν είναι απουσία. Είναι ο χώρος πριν υποθεί η λέξη, πριν γίνει η πράξη, πριν αποφασίσει ο άνθρωπος να γεμίσει τη σιωπή του με νόημα. Και ίσως εκεί, σε αυτό το άδειο τίποτα, να κρύβεται ό,τι πιο αληθινό έχουμε, γιατί δεν έχει ακόμη προδοθεί από εξήγηση. Είπα Δαμιανός, είπα Ευδοκία, εδώ και το περίφημο ζεμπέκικο του Μάνου Λοΐζου, το ταυτισμένο εννοείται με την ταινία Ευδοκία.

Κάπου στα 1971 ο Μάνος Λουίζος γράφει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας για την ομόνιμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Τι ταινία και αυτή, με τον Δαμιανό να μιλά για τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα κοινωνικά πρότυπα και για το τίμημα της ελευθερίας. Και όλα αυτά σε μια ταινία που πήρε το όνομά της από τη μάνα του Αλέξη Δαμιανού, Ευδοκία. Αυτό ήταν το όνομα της μητέρας του, Ευδοκία.

κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου, εδώ και ο Μάνος Ξηδούς, το «Εσύ εκεί, εσύ εκεί». Αυτό το τοπικό επίρρημα πάντα μου άρεσε, είτε πεις «Αν έρθεις εδώ, δεν θα είσαι πια εκεί», είτε πεις «Εγώ είμαι εδώ, εσείς εκεί», ωραίο είναι. Ναι, και από ένα τοπικό επίρρημα σε μια ερωτηματική αντωνυμία που όποτε ήρθε στο τραγούδι μας έκανε θαύματα. Και εδώ, όπως ακούστηκε στο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Αυτό είναι και είναι συγκινητικό και ως ερμηνεία και ως στίχος και ως μελωδία. Γιάννης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Χριστοδούλου, εδώ και ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα και ο Κούρκουλος. Στο ποιος δρόμος είναι ανοιχτός να βγω να περπατήσω, να βρω τη μαύρη μοίρα μου, βαριά να της μιλήσω. Και αυτός ο δρόμος θα είναι πάντα εδώ. Άλλος θα φεύγει, άλλος θα έρχεται και κάπου εκεί στο δρόμο τα μισά θα υπάρχει αυτός που θα τραγουδά. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Το ερμήνευσε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ακούστε πώς.

Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Τραγούδι που έγραψε ο Ευτύχης Ζάρμπ για τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Βίβια Νικολοπούλου και τον Κωνσταντίνο Παλιό που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας αύριο. Γιορτή που θα τιμήσουμε όπως αξίζει. Λοιπόν, στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα, η αγαπημένη μου Δήμητρα Κόχελα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το δέντρο της μουσικής της συντροφιάς σας και είπαμε εν ώψη των καλοκαιρινών γλεντιών που σας είδαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι είσαστε πανέτοιμοι. Είπαμε να χορέψουμε σήμερα στο ρυθμό του Καλαματιανού, γιατί άλλωστε ποιος είναι εκείνος που δεν τον ξέρει. Είναι ο πλέον διαδεδομένος ρυθμός. Μέχρι και εγώ ξέρω να χορεύω Καλαματιανό. Οπότε έως τις 2 θα χορέψουμε Καλαματιανά. Εδώ παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου που θα φροντίσει για να ακούσετε καλά λόγια και τραγούδια, που θα διαλέξει Δήμητρα Κόχυλα, όλα για τα Καλαματιανά. Καλαματιανός λοιπόν εγγράφει και το 2024 στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Συρτός, κυκλικός. Το συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας το μοτίβο του. Είπαμε είναι ο πλέον δημοφιλής. Και αν και ο τόπος προέλευσής του φέρεται να είναι η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η περιοχή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, η διάδοσή του είναι πανελλήνια. Έτσι λοιπόν έχει καταστεί, είπαμε, ο δημοφιλέστερος, και να εδώ, από τη Μακεδονία αυτός ο Καλαματιανός.

Έτσι λοιπόν, στο ρυθμό του Καλαμαριανού, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Για το ρυθμό των Καλαματιανό λόγο σήμερα, για αυτό το συρτό δηλαδή, που όλοι είπαμε ξέρουμε να το χορεύουμε έτσι και κουτσά στραβά θα μπει στο χορό. Συρτός λοιπόν, αρχαιοελληνική προέλευση από το ρήμα σύρο, δηλαδή το χορό. Και έτσι όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε, αρχαίος ο χορός μνημονεύεται σε επιγραφή του 1ου αιώνα μετά Χριστόν που βρέθηκε στη Βοιωτία και αναφέρεται ότι ο χορηγός Επαμεινόνδας τέλεσε με θεοσέβεια τις μεγάλες πατροπαράδοτες λιτανίες και την παραδοσιακή όρχηση των συρτών χορών. Νάτος λοιπόν εδώ, 1ος αιώνας μετά Χριστού. Ταυτόχρονα Έλληνες και ξένοι μουσικολόγοι αναζητούν την προέλευσή του, την καταγωγή του και από πού ξεκινάει, και βλέπουμε ότι τον βρίσκουνε. Ο Θρασίβουλος Γεωργιάδης λέει ότι παραλυρίζει τη θέση που κατέχει ο Καλαματιανός στο δημοτικό τραγούδι με τη θέση του ομυρικού δακτυλικού εξάμετρου στην αρχαία ποίηση. Ενώ ο Σάμουελ Μποβί τον συνδέει, λέει, με το δεύτερο επίτρητο μετρικό σχήμα που προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Επίσης ανακαλύπτονται σχετικές μετρικές ρυθμικές αναφορές και στον Πίνδαρο και στους Δωρείς. Ακόμα ένας εθνομουσικολόγος θεωρεί ότι ο ρυθμός του Καλαματιανού είναι κατεξοχήν ελληνικός ρυθμός. Και επίσης να πούμε ότι 7 σημεία ρυθμοί που συναντάμε στα υπόλοιπα Βαλκάνια έχουν τη δομή του Καλαματιανού. Έτσι λοιπόν υποστηρίζεται καταγωγή, η προέλευση αυτού του ρυθμού που όλοι ξέρουμε να τον χορέψουμε όταν μπούμε σε αυτό τον κύκλο.

Εγώ είμαι ο ψαράπαιδη Δημήτρης Περδικόπουλος εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ από όπου σας στέλνουμε και τις καλημέρες μας, το καλό μας μεσημέρι, τα χαιρετίσματά μας. Στο πέρα μας, στη Γλυφάδα, στα Βασιλικά, στη Χωριστή της Δράμας, στο Ωρεόκαστρο, στον Οροπό, στο Μύτικα, στα Λαγκάδια, στα Λιμενάρια της Θάσου, στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να μας στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, βίντεο, φωτογραφίες, στο Viber γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες 2M. Στη σελίδα μας στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Στη σελίδα της εκπομπής στο Δέντρο της Μουσικής. Εκεί που περιμένουμε να μας πείτε και για τα πανηγύρια και για τα γλέντια των τόπων σας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε για να τα λέμε, να τα διαφημίσουμε. Και βέβαια δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169. Έτσι λοιπόν, στην παράδοση του Μωριά και της Ρούμολης συναντάμε μεγάλο αριθμό από παλιά και τελετουργικά τραγούδια τονισμένα στο ρυθμό του Καλαματιανού. Και βέβαια οι αναφορές στο μαντίλι το Καλαματιανό, με τις οποίες συνδέεται και η πιο γνωστή μελωδία του χορού, θεωρείται ότι έδωσε και την ονομασία προσδιορισμό στο συγκεκριμένο αυτό συρτό χορό. Έτσι λοιπόν, αυτή η ονομασία συνδέεται με την ανάπτυξη της μεταξουργίας ως πρώτης βιοτεχνικής και εμπορευματικής δραστηριότητας της μεταεπαναστατικής Καλαμάτας. Αυτά τα υπέροχα μεταξωτά μαντήλια και υφάσματα που φεύγανε και ταξιδεύανε στο εξωτερικό, όπως κάνει άλλωστε και αυτός ο ρυθμός, ο Καλαματιανός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξημέρωματα αύριο αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Με τις Ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος. Στη συνέχεια το σκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Γεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Έτοιμο το καζανάκι.
3: Τόσο γρήγορα.
2: Τόσο. Αν είναι Καρύμπα.
1: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Αν ποτέ χρειαστεί.
1: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε. Για τα καλαματιανά μαντήλια λέγαμε πριν και μου γράφετε εδώ διάφορες απόψεις. Το 1796, όταν ιδρύθηκε, λέει, η Ιερά Μονή Κωνσταντίνου και Ελένης, ο ιερομόναχος Γεράσιμος Παπαδόπουλος έφερε στην περιοχή την τέχνη του μεταξιού. Το μεταξωτό μαντήλι, πέρα από την αισθητική του αξία, είχε και μία κοινωνική και οικονομική σημασία, καθώς αποτέλεσε και αποτελούσε σύμβολο οικονομικής ευμάρειας και κοινωνικής ανόδου για όποιον το φορούσε ή το δόριζε. Και τώρα, αν χαρίσει ένα μεταξωτό μαντήλι, η σύνδεσή του με τις γαμήλιες τελετές το καθιστούσε αναπόσπαστο μέρος των τοπικών παραδόσεων.

Έτσι λοιπόν σε αυτό το μεγάλο κύκλο του Καλαματιανού χορού βρισκόμαστε. Έτσι θα πάμε έως τις 2, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ το δέντρο της μουσικής. Από εδώ στέλνουμε χαιρετίσματα στο Γαλάτσι, στο Κυπουριό των Γρεβενών, στη Λάρισα, στην Ηλιούπολη, στο Παγκράτη, στο Βορή Ηρακλείου στην Κρήτη, στα Τσιτάλια Κινουρία, στα Άνθια της Καλαμάτας και στην Πτολεμαϊδα. Καλαματιανός χορός λοιπόν, και όπως είναι φυσικό, διαδίδεται πολύ γρήγορα, μαθαίνεται εύκολα και έτσι από ό,τι διαβάζουμε από τα τέλη του 19ου αιώνα παίρνει και έναν αστικό φολκλωρικό χαρακτήρα. Μαθαίνεται στα σχολεία, τον χορεύουν όλοι όπου πάνε. Έτσι συναντάμε πάρα πολλά τραγούδια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που τονίζονται στο ρυθμό του Καλαματιανού, μουσικά εννοούμε, ενώ και οι στίχοι σε πολλά καλαματιανά χορευτικά τραγούδια που βρίσκουμε στη Θράκη, τη Μικρασία, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στην Κύπρο, μαρτυρούν τις νεότερες αστικές επιρροές και φαίνεται ότι έχουν εισαχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιστάσεις, όπως αυτά που έρχονται.

Καλαματιανός χορός λοιπόν και ο ρυθμός του και πώς αυτά μέσα στο χρόνο εξελίσσονται και φαίνεται να εντάσσονται παντού. Έτσι λοιπόν μέσα από την αστικοποίηση του χορού προκύπτει και η ένταξή του στην παράδοση του ρεμπέτικου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κλασικές παραστάσεις λαϊκού θεάτρου σκιών ξεκινούσαν με τον Ταταβλιανό Χασαποσέρβικο, αλλά κλείνουν και έκλειναν πάντα με το Μεγάλο Καλαματιανό. Επίσης φαίνεται αυτός ο ρυθμός να αποτελεί πηγή έμπνευσης για συνθέτες λόγιας κλασικής μουσικής, αλλά και νεότερους του ελληνικού τραγουδιού.

Και κάπως έτσι αυτό ήταν ένα καλαματιανό από πιο σύγχρονο. Κώστας Βίρβος, Θοδωρός Δερβενιώτης, Στέλιος Καζατζίδης, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλαματιανά τέλος. Θα ανταμώσουμε αύριο για να χαρίσουμε όλους τους ανθούς του δέντρου της μουσικής στις μητέρες όλου του κόσμου. Ακριβώς τη μία το μεσημέρι, και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί τώρα αμέσως μετά, 2 η ώρα ακριβώς, η Μέρα της Ευρώπης και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, από αυτό τον σύγχρονο διαδραστικό χώρο στη Στοά του Αρσακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες του σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως τώρα, Μαργαρίτα Μητυλινέου και Χρήστος Παπαμιχάλης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: στο Παγκράτη.
1: Από το Παγκράτη στη Σταδίου 44.
2: Ναι, Καρακέντρο.
1: Καρακέντρο.
2: Καρακέντρο και Καρακέντρο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε. Ευχαριστώ.
1: Γιατί είμαστε εδώ και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
2: Είμαστε εδώ γιατί είναι η Μέρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Είμαστε εδώ από το κέντρο της Αθήνας. Είμαστε από το... μεταδίδουμε από το Europa Experience Athens, mm-hmm. το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, στην Αθήνα. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, και είναι η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Είναι ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Έχει προηγηθεί το ραδιόφωνο Κόσμος, 10 mm-hmm. με 12, με τη Γιώτα Κοτσέτα εδώ που είμαστε εμείς τώρα. Τώρα μόλις έφυγε ο Γιώργος Φιλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα, κάλυψε το 2 ώρο 12 με 2 και εμείς κλείνουμε αυτήν την... πώς να πούμε, την ευρωπαϊκή παρουσία των δημόσιων ραδιοφώνων εδώ στο κέντρο της Αθηναϊκής Ευρώπης, αν υπάρχει τέτοιος όρος.
2: Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4.
1: Και θα έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, ας πούμε, το φωνητικό σύνολο κόρες.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή μπορεί και να βγουν μόλις τελειώσει το επόμενο τραγούδι. Θα τις ακούσουμε κι εμείς, θα τις ακούσετε κι εσείς. Και μετά θα έχουμε να πούμε και για τις κόρες. Πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, Europa Experience στο κέντρο της Αθήνας, στα 2.44.46, είναι ένας χώρος που λειτουργεί σχεδόν ένα χρόνο και φιλοξενεί το Ευρωκοινοβούλιο. Φιλοξενεί δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου, προσομοίωση του Ευρωκοινοβουλίου. Έρχονται εδώ πάρα πολλά σχολεία και κάνουν συζητήσεις.
1: Αυτή τη διαδραστική εμπειρία, ναι, με το τρόπο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων, είναι ένας υπέροχος χώρος που αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τον δείτε και να τον κάνετε βόλτα και να τον ζήσετε. Και
0: αυτή τη στιγμή αξίζει τον κόπο, εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας, να έρθετε στη στάδιο 44. Εάν δεν είστε, να μείνετε στο ραδιόφωνο σας, γιατί το γυναικείο χοροδιακό σύνολο Κόρες ετοιμάζεται για τη μικρή του συναυλία, γιορτάζοντας την ημέρα της Ευρώπης. Γίνεται μια τοποθέτηση θέσεων.
1: Και θα τις περιμένουμε λίγο, ξεκινήσουν, θα λέμε και σιγά.
0: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα γίνεται και μια ραδιοφωνική μετάδοση, οπότε πρέπει να είμαστε alert.
1: Ναι.

Και αυτή ήταν η Λιγερή. Στη μουσική επεξεργασία Κιβάτα.

Αυτά ήταν τρία τραγούδια σε ένα. 45 λεμονιές, κάτω στη Ρόδο και η αγάπη με την επεξεργασία του Φίλιππου Τσαλαχώρη.

0: Αυτό ήταν το κάτω στη Ρόδο, στη μουσική επεξεργασία του Φίλιππου Τσαλαφούρη.
1: Έχει έρθει πολλοί κόσμος εδώ.

Είμαστε στο Europa Experience, ακούτε το γυναικείο χοροδιακό σύνολο Κόρες. Αυτό που ακούσατε είναι μέρος του χοροδιακού έργου του Ούγγρου συνθέτη Ζολτάν Κόνταλ και ήταν ο τίτλος του «Μες στο δάσος».

Άλλο ένα παραδοσιακό τραγούδι από το γυναικείο χοροδιακό σύνολο Κόρες, απευθείας από το Europa Experience στο κέντρο της Αθήνας, απευθείας μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Αυτές είναι το γυναικείο, αυτές οι κυρίες είναι το γυναικείο χοροδιακό σύνολο χώρες, με τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση της Ειρήνης Πατσέα. Και έχουν και ονόματα οι κυρίες που ακούμε τόση ώρα.
1: Η Βασιλική Αντωνάκη, η Μαρίλια Βάρκα, η Αντωνία Βελισσαρίου, η Αγγελική Βριάζη, η Παναγιώτα Γαντζούδη, η Δανάη Γκανάσου, η Άννα Ευσταθίου, η Ειρήνη Ζαχαριάδη,
0: η Χρυσούλα Ελαιοπούλου, η Κέλλη Κυριακοπούλου, η Αναστασία Μωραήτη, η Νάσια Νικολαίδου, η Αντωνία Σιελούλη, η Πελαγία Τραγάρη και η Μαρία Φωτίου.
1: Είναι ένα μέρος από το γυναικείο σύνολο, χοροδιακό σύνολο κόρες που αποτελούνται από περισσότερες από 150 γυναίκες.
0: Από 15 έως και 60
1: αυτό έχει ενδιαφέρον. Ετών.
0: Και έχουν ένα πολύ ευρύ ρεπερτόριο. Ακουμπάει προφανώς στην Ελλάδα, στην παράδοση, στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο.
1: Ναι. Και τους έχουμε δει σε πολλές... Μ' αρέσει που, που λέω ναι.
0: Συμφωνείς.
1: Γελάς με το ναι, ναι. Α, έχουμε ανακοίνωση.
0: Και εμείς.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα και ελληνική ραδιοφωνία. Ελάτε και καθίστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Κάνουμε περιγραφή τώρα. Η κυρία Ειρήνη Πατσέα.
1: Θα σας καλωδιώσουμε.
0: Που είναι η μαέστρος και κάνει τη μουσική διδασκαλία και έχει την διεύθυνση της, του χοροδιακού συνόλου κόρες. Ήρθε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Αν κάποιος σας δει, το ζείτε τόσο πολύ αυτό που κάνετε, τη μουσική διεύθυνση, το οποίο είναι στα όρια της, του συγκινητικού.
2: Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι εκτός από το να διδάξω αυτά τα έργα μουσικά, να εμπνεύσω τα κορίτσια να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα νιώθω ότι χρειάζεται μια υπερβολή παραπάνω.
1: Για να μεταδοθεί ο ενθουσιασμός.
0: Ναι, ναι. Πριν από κάθε τραγούδι σας βλέπουμε κουρδίζεται.
1: Με το διαπασόν.
2: Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Βάζετε το διαπασόν στο αυτή και
2: σωστά,
0: κουρδίζεται.
2: Σωστά.
0: Είναι πολύ...
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι έχετε ακούσει τόση ώρα εσείς από το ραδιόφωνο, είναι πολύ παραστατικό αυτό που συμβαίνει μπροστά
1: μου. Και μυσταγωγικό μαζί είναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Γενικά στις κόρες πιστεύουμε πάρα πολύ στη δύναμη της ασυνόδευτης χοροδιακής μουσικής και νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέρος αυτής της μαγείας που έχει αυτή η τέχνη. Και θέλω να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο...
0: δημοφιλής.
2: Ναι, δημοφιλές το, το είδος. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει απαραίτητα στην παράδοσή μας. Και παρόλα αυτά έτσι νιώθω ότι αρχίζει και κινητοποιείται σιγά-σιγά.
0: Αν σας ρωτήσω τώρα όλο αυτό που ακούσαμε, τα 9 τραγούδια που ακούσαμε, ταξιδεύουν μέσα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αγαπημένο σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας σκοπός πιο αγαπημένος σας.
2: Α, δεν μπορώ να διαλέξω πολύ εύκολα.
1: Τα παιδιά μου.
2: Δεν μπορώ να διαλέξω πολύ εύκολα. Εντάξει, σίγουρα έχω κάποια αγαπημένα. Και κατά καιρούς αλλάζουν κιόλας ανάλογα έτσι, με τις περιόδους. Ένα από τα έτσι, πολύ αγαπημένα μου τελευταία, παρότι είναι ένα έτσι, σχετικά απλό τραγούδι, είναι το «Μαύρο Γεμενή». Μου φαίνεται πάρα πολύ παιχνιδιάρικο και έξυπνο και το αγαπώ πάρα πολύ. Και εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είχαμε και ένα ουγγρικό δημοτικό τραγούδι σε επεξεργασία του μεγάλου ουγγρού συνθέτη Βαλκάν Κοντάι. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδιά μου, έτσι από την πρώτη μου παιδική ηλικία κιόλας.
0: Αν ρωτήσω για τον προγραμματισμό, τι έχετε από εδώ και πέρα ως κόρες?
2: Έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Τα πιο κοντινά, πείτε
2: μας. Έχουμε μια έτσι. Σίγουρα έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία 1η Ιουλίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή και σας περιμένουμε όλους με χαρά.
0: Ωραίο.
2: Στη μεγάλη σκηνή Σταύρος Νιάρχος.
0: Και τι θα ακούσουμε εκεί?
2: Θα ακούσουμε σχεδόν όλες τις κόρες. Κάποια στιγμή θα τις δείτε και όλες να παρευρίσκονται.
0: Τι εννοείτε, 150?
2: Όλες μαζί, ναι, ναι, ναι. Θα τραγουδήσουν και ξέχωρα έτσι, σε μικρότερες ομάδες, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα τραγουδήσουν όλες μαζί, ναι.
0: Φανταστικό.
2: Και είναι όντως πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για μας πάντοτε αυτό. Ναι. Είναι έτσι σε εισαγωγικά η σχολική μας συναυλία, πάντα που μπορούμε να δείξουμε το σύνολο της δουλειάς μας για όλη τη χρονιά.
0: Γιατί είναι σαν να τελειώνει η σχολική
2: πραγματικά
0: χρονιά.
2: Οπότε... Τέλος πάντων, η καλλιτεχνική σεζόν μας κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στην Επίδαυρο, στη μικρή Επίδαυρο, στα πλαίσια
1: του Φεστιβάλ
2: Αθηνών Επιδαύρου, ναι, με έργα χωρικά από το έργο του Χαραλ Μπουγιού στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Άρα, έρχονται δύο πολύ σημαντικά.
2: Ναι, αυτά είναι ας πούμε τα ορόσημα. Ναι. Αλλά ναι.
0: Αλλά θα σας συναντήσουμε και αλλού,
2: βέβαια. Ναι, ναι, ναι, σε μικρότερη.
0: Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας?
2: Υπάρχει ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να μας βρείτε.
0: Πού είναι η?
2: Chores.gr. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Chores.
2: Σωστά, σωστά. Και επίσης είμαστε και αρκετά ενεργές και στα social media, οπότε και στο Facebook μπορεί κανείς να μας βρει και στο Instagram εννοείται.
1: Και δεν έχει καμία σημασία η ηλικία.
2: Καμία απολύτως σημασία η ηλικία και καθόλου επίσης και το υπόβαθρο. Δηλαδή, αν κάποιος αγαπάει ακόμα και στην αίσθησή του ότι αγαπάει να τραγουδάει, εμείς θα φροντίσουμε να τον βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Ακόμα και αν νομίζω ότι δεν τραγουδάει καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βασικά δεν υπάρχει αυτό. Θα ήθελα, αν μπορώ να το πω αυτό.
0: Θα ήθελα ότι υπάρχει... να απευθυνθείτε σε μένα προσωπικά.
1: Γιατί όλοι το νομίζουμε. Όλοι.
2: Όχι, όχι. Είναι μια δυνατότητα που έχουμε όλοι. Και εντάξει, άλλος μπορεί να χρειάζεται παραπάνω εκπαίδευση, κάποιος άλλος όχι τόσο. Αλλά θέλω να πω, για όλους είναι εφικτό να τραγουδήσουν.
0: Άρα η φωνή εκπαιδεύεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχετε πειθό. Με πείσατε μόλις τώρα. Μετά από πολλά χρόνια.
2: Το κάνω και πολλά χρόνια. Διδάσκω και σας βεβαιώ ότι.
1: Γίνεται.
2: Γίνεται, γίνεται.
1: Τα ακούσατε, γίνεται.
0: Κυρία Πατσέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: και
2: για
0: αυτό που ακούσαμε
2: εμείς
0: στην ομάδα και αυτό που ακούσαμε εδώ.
2: Σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ραντεβού. Ραντεβού 1η Ιουλίου.
2: Σωστά. Και τέλος Ιουλίου.
0: Τελευταία μέρα Ιουλίου και 1η μέρα Αυγούστου.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα. Είστε συντονισμένοι και όσοι βρίσκεστε εδώ και όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας 103,7, εμείς μεταδίδουμε ζωντανά από το Europa Experience Athens, σήμερα που είναι η ημέρα της Ευρώπης.
1: Και έχουμε και λέμε Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και Παναγιώτης Τουπής στον ήχο και Χρήστος Παμιχάλης
0: και Μαργαρίτα Μεντιλινέου
1: εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, το εδώ μεταφορικά εδώ.
0: Κέντρο από τη Σταδίου.
1: Ναι.
0: Διαβάζω για το Europa Experience και διαβάζω αυτό εδώ που μου έκανε πολύ. Δεν έχω έρθει να το επισκεφτώ ενώ εκτός.
1: Εγώ είχα ξανάρθει.
0: Εσύ είχες
1: ξανάρθει. Πολύ ωραία εδώ.
0: Ένα από τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας εδώ λέει αποτελεί το παιχνίδι ρόλων που προσωμιώνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε συνεδρία του Κοινοβουλίου ή μία ομάδα υποστηρίζει ένα θέμα ή απέναντι ομάδα υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Και γίνεται συζήτηση. Όχι, γίνεται συζήτηση με επιχειρήματα κανονικά. Ρητορικά, κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνει στο βήμα, μιλάς κτλ. Και στο τέλος γίνεται ψηφοφορία. Κερδίζει, χάνει.
0: Κανονική προσομοίωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, παιδιά, το συζητώ της ψήφου. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστό να το ζεις κάποια στιγμή, να το κάνεις για να πηγαίνεις και συνειδητά με. Ψηφίζεις.
1: Ναι, να μην ψηφίζεις.
0: Αυτές οι εμπειρίες να πρέπει να τις ζούμε.
1: Μην την ανοίξουμε την κουβέντα.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν και εδώ που είμαστε μας παίρνει, αλλά όχι.

0: Αυτή είναι η διασκευή του Monsieur Minimal.
1: Στο αναζητώ.
0: Το Γιάννη Σπανού.
1: Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Και Μαρία Παπαγεωργίου. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα αυτή τη ζωντανή σύνδεση με το Europa Experience.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Ναι, πέρασε η ώρα.
1: Τρεις παρά πέντε.
0: Τρεις παρά έξι.
1: Παρά έξι πρέπει
0: να είμαστε και εδώ ακριβείς. Ναι. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας και ζωντανής εκπομπής και εκπομπής γενικώς εκτός στούντιο δεύτερου προγράμματος.
1: Και θα μιλήσουμε και τη δεύτερη ώρα με την κυρία Άννα Ευσταθίου, που είναι η υπεύθυνη του τύπου του ελληνικού γραφείου. Υπεύθυνη τύπου του ελληνικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποτέ δεν το έχω πει σωστά.
0: Και να πεις ότι δεν
1: ποτέ,
0: το ξέρεις.
1: Ποτέ, ναι, κανονικά.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε νιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
7: Πού φύγε για την Αθήνα, όμορφη σαν Ελαθήνα.
8: Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: φουλ άνοιξη.
1: Κατερίνα Πολέμη.
0: Και διασκευή στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Για την αγάπη που είναι παντού.
0: Έχουμε τα πιτσιρίκια που παίζουμε δίπλα μας. Δεν είμαστε μέσα στο στούντιο. Είμαστε στο Europa Experience, που είναι ο κόμβος ευρωπαϊκής πληροφόρησης και συμμετοχής
1: και
0: των πολιτών.
1: Εμπειρία Ευρώπη.
0: Εμπειρία Ευρώπη. Και σε λίγο θα μιλήσουμε και με δύο ανθρώπους που αγαπάμε πολύ και που έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας και του τύπου του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά για τώρα, Αργύρης Παντελιάδης και Παναγιώτης Τούπη στον ήχο.
1: Μαργαρίτα Μητυλινέου και Χρήστος Παπαμιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Και δεύτερο πρόγραμμα στη Γιορτή της Ευρώπης, γιατί σήμερα, 9 Μαΐου...
1: είναι η μέρα της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει και Μανώλης Φάμελος. Και εκτός από την ευτυχία, έχουμε την Άννα Ευσταθίου και τον Σταύρο Σαμουηλίδη από το Ελληνικό Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Τους περιμέναμε να έρθουν και ήρθαν.
0: Είναι οι άνθρωποι της επικοινωνίας, είναι οι άνθρωποι του τύπου, είναι οι άνθρωποι που γιορτάζουν μαζί μας σήμερα. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που μας φιλοξενείτε. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι, πώς να πω τώρα, θέλω να με πείσετε ότι, εντάξει, ο χώρος είναι καταπληκτικός, θέλω να μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ζωή μας.
2: Σε πόσα δευτερόλεπτα, λεπτά, γιατί αυτό είναι μια ζωή ολόκληρη.
0: Επειδή ακούμε συνέχεια κριτική ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν κάνει πολλή δουλειά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και τίποτα σοβαρό και τίποτα σημαντικό. Εγώ ξέρω ότι είναι ανάποδο όλο αυτό.
2: Ναι. Εγώ θα να ξεκινήσω, γιατί εσύ θα το...
1: Βασικά το ακούτε ακόμα αυτό.
2: Θα το
1: φυσικά. Όσο επιχείρημα το ακούτε, οπότε φυσικά, γιατί είναι.
2: Αυτές οι φωνές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε και υπάρχουν και μέσα στα όργανα, μέσα στο Κοινοβούλιο υπάρχουν ευρωσκεπτικές. Από πάντα, αυτό δεν αναιρείται. Αλλά νομίζω ότι κυρίως η Ευρώπη φαίνεται μέσα από τις κρίσεις της και ζούμε και τώρα μία με όλους τους πολέμους και τις αστάθειες γύρω μας, τις γεωπολιτικές. Το ζήσαμε πολύ έντονα μιλώντας για τα τελευταία χρόνια και την περίοδο της πανδημίας που ήταν τομείς της πολιτικής που είχαν άμεσα, ουσιαστικά ήταν από τα κράτη-μέλη να πάρουν αποφάσεις, αλλά ήταν ότι οι λύσεις δινόντουσαν μόνο μέσα από συντονισμένες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην πανδημία ήταν τα εμβόλια που ήρθαν σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα συντονισμένες δράσεις ώστε να μην υπάρχει πουθενά αστάθεια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, για μια ενοποίηση της σωματικής βιομηχανίας πανευρωπαϊκά και το καθεξής.
3: Για να προσθέσω κάτι, με μια κουβέντα, ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, πολύ πολύπλοκος και πολύ ασταθής για να καταφέρουμε κάτι μόνοι μας, να κάνουμε διαφορά μόνοι μας ως μεμονωμένες χώρες. Νομίζω δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν στην τρέχουσα συγκυρία ότι αυτό είναι πραγματικότητα, δηλαδή ότι αν μια χώρα παλεύει μόνη της, βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι και πιο επισφαλής από ότι αν ανήκει σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. Αλλά για μένα, γιατί αξίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει για όλα αυτά που δεν συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή για όλα αυτά που τα θεωρούμε πλέον δεδομένα.
0: Αυτονόητα.
3: Αυτονόητα. Για τον τρόπο που υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας σε επίπεδο που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Τα δικαιώματά μας, τη διαφορετικότητά μας, την δυνατότητά μας να ζούμε όπως θέλουμε, να είμαστε όποιοι θέλουμε, να αγαπάμε όποιον θέλουμε, αλλά και άλλα πράγματα όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, το γεγονός ότι πλέον διασχίζουμε τις χώρες. Εντάξει, εσείς μπορεί να είστε πιο μικροί. Εμείς ανήκουμε σε μια άλλη γενιά που το είδε αυτό να συμβαίνει σιγά σιγά, γιατί τώρα τα παιδιά γεννιούνται μέσα σε αυτό και γι' αυτό λέω ίσως δεν το συνειδητοποιούμε.
0: Ναι, το θεωρούν αυτονόητο.
3: Το θεωρούν αυτονόητο ότι κυκλοφορείς από τη μια χώρα στην άλλη.
1: Με την ταυτότητα.
3: Το θεωρούν αυτονόητο ότι ναι, θα πάω να κάνω Εράσμους για 6 μήνες και μετά μπορεί να ζήσω.
1: Να φτιάξουν μια ζωή σε μια άλλη χώρα.
3: Θα ζήσω έξω, θα κάνω οικογένεια έξω. Κάποια στιγμή είχαμε υπολογίσει ότι από το Εράσμους έχουν γεννηθεί 1 εκατομμύριο μωρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι και λίγα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Τότε, τώρα θα είναι
3: παραπάνω. Τώρα θα είναι παραπάνω, γιατί αυτό ήταν πριν μερικά χρόνια. Ναι.
1: Να μια διάσταση του Εράσμους που δεν είχα σκεφτεί.
3: Βοηθάει στην απογεννητικότητα. Στην αντιμετώπιση τη απογεννητικότητα.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 400 φοιτητές Εράσμους είναι στη Σιτία Κρήτης και γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης.
1: Α, ωραίο.
3: Σωστά.
0: Έγινε και μια μεγάλη γιορτή στην Αλεξανδρούπολη το πρωί.
2: Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα σήμερα γίνεται και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Και Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και σε 2 μέρη στην Κρήτη, και στο Ηράκλειο και στη Σιτία. Ευτυχώς υπάρχουν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης, τα οποία συνεργάζονται μαζί με το Γραφείο της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και με τα οποία προγραμματίζουμε πολλές και διαφορετικές δράσεις.
3: Και τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακριβώς. Δεν ξέρω αν το ακούσαμε ήδη αυτό κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, που κάνουν πάρα πολλές δράσεις. Είναι πάνω από 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα παντού γίνονται δράσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή από την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή μέχρι την Κύμολο, τα Ιόνια νησιά, την Κρήτη.
0: Παρόλο που είναι Σάββατο.
3: Τα Γιάννενα, παντού.
0: Φανταστικό.
2: Είναι η μέρα
1: γιορτής. Βοηθάει που είναι Σάββατο.
0: Last but not least, που λέμε και στο χωριό
1: μας, βέβαια.
0: Αρσάκιο Μεγάρο, τα 244-46, Europa Experience. Γιατί να έρθει ο κόσμος εδώ? Τι είναι εδώ για το Ευρωκοινοβούλιο? Τι είναι ο χώρος αυτός?
3: Να πω δύο κουβέντες. Πάντα υπάρχει γκρίνια, δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και ένας λόγος πολύ σημαντικός νομίζω είναι ότι μπορεί να έρθει εδώ και να μάθει, να καταλάβει πώς λειτουργεί όλο αυτό το πολύπλοκο όντως σύστημα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά τραπέζια. Είναι όλος ο χώρος τελευταίας τεχνολογίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν είναι απλό μουσείο, είναι ένα διαδραστικό μουσείο. Έτσι. Δηλαδή όλα είναι ψηφιακά πλέον.
0: Μαθαίνεις
2: μέσα από παιχνίδι, μέσα από οθόνες. Πας εσύ όπου θες τη γνώση που, και τις πληροφορίες που θες να έχεις.
0: Κάνεις κανονική προσομοίωση συνεδρίαση.
2: Καλά, και το καταπληκτικό είναι, δεν ξέρω αν εκεί ήθελες να το πας, Άννα.
3: Καλή συνέχεια.
2: Το παιχνίδι ρόλων, υπάρχει μια πίσω αίθουσα. Τώρα είμαστε στην μπροστινή πλευρά που βλέπει σταδίου. Από την πίσω πλευρά είναι πολλά τετραγωνικά.
0: Υπάρχουν 2, 4, 6, 8 ομάδες που έβλεπα μέσα πριν.
3: Ναι.
0: Οι οποίες κάνουν την debate.
2: Εμείς που το παίξαμε, το γραφείο μας δηλαδή, με το που πρώτο άνοιξε το μουσείο, μάθαμε πράγματα που
0: έδωσε
2: χρόνια μέσα στις
3: μάθαμε και εμείς πράγματα και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Γιατί είμαστε τη συνεχούς εκπαίδευσης.
1: Όλοι μας.
0: Το πιο ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις.
2: Μπαίνεις στα παπούτσια ευρωβουλευτών και πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια δεν είναι οι ομάδες που ξέρουμε εντός του Κοινοβουλίου, αλλά είναι οι πράσινοι, είναι οι συντηρητικοί, είναι τέτοια πράγματα. Σου δίνουν ένα θέμα τύπου προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί υπάρχει μια απόφαση να μπουν τσιπάκια στα παιδιά, ξέρω εγώ, για να μην τα χάνουμε ή για να μειωθεί η εγκληματικότητα.
0: Και υπάρχει ομάδα υπέρ και ομάδα κατά.
2: Αλλάζουν και τα θέματα, δηλαδή, αλλά είναι πάντα έτσι λίγο πικάντικα τα θέματα.
0: Ναι, έρχονται και σχολεία εδώ.
3: Έρχονται πολλά σχολεία, έρχονται φοιτητές. Εμείς το προτείνουμε και σε ενήλικες φίλους μας.
2: Γιατί, και team building.
3: Και για team building ακόμα, γιατί όντως υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε και όντως σε βοηθάει να καταλάβεις πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πράγμα, αυτό το οικοδόμημα που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί αξίζει όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή του.
2: Και να καταλάβεις, γιατί αυτό συνδέεται λίγο και με την πρώτη σου ερώτηση, ότι για όσους ακόμα είναι λίγο διστακτική απέναντι στην Ευρώπη, λένε γιατί καθυστέρησε κάποια πράγματα. Όταν παίξει αυτό το παιχνίδι, βλέπεις πόσο σύνθετο είναι.
1: Και πώς προχωράει.
0: Και τη διαδικασία.
2: Η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Πώς μπαίνουν φωνές, λομπίστες, πολίτες, ομάδες συμφερόντων από παντού και κάπως καθυστερούν τη δουλειά σου ή εν πάση περιπτώσει έχεις τόσα πολλά να ακούσεις.
0: Απ' τη μια μπορεί να καθυστερούν, απ' την άλλη μπορεί να εμπλουτίσουν.
2: Ακριβώς.
3: Ο λαϊκισμός είναι εύκολος.
2: Καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί η δημοκρατία.
3: Ακριβώς.
2: Πόσο μάλλον σε 27 χώρες, όχι σε μία, σε 27 συστήματα.
3: Εύκολες λύσεις δίνει ο λαϊκισμός. Δηλαδή που σου λέει είναι εύκολο το θέμα, έλα γρήγορα να το λύσουμε, ναι ή όχι, παίζουμε και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να συνεννοηθούν 720 άνθρωποι που εμείς εκλέξαμε.
0: 720 είναι.
3: Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί επίσης να
2: συνεννοηθούν και άλλα με 27 κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.
3: Ακριβώς, με το Συμβούλιο που είναι 27 κράτη-μέλη. Υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα, υπάρχουν αρμοδιότητες που δεν έχουμε εκχωρήσει ως κράτη-μέλη στην Ένωση, οπότε δεν μπορούμε και να ζητάμε τα πάντα από αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έρθουν εδώ πάντως και έχουν οποιοδήποτε παράπονο, μπορούν επίσης να στείλουν email κατευθείαν σε οποιονδήποτε ευρωβουλευτή.
1: Μάλιστα. Επόμενη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
3: Από την οθόνη, ναι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί τώρα μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, και άλλο χρόνο, και άλλο χρόνο.
2: Θα έρθετε, αλλά θα σας φιλοξενήσουμε εκ νέου εδώ
0: με
2: πέρα.
0: Με μεγάλη χαρά.
2: Και θα κάνουμε πολλά άλλα ωραία πράγματα.
3: Και στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Άννα Ευσταθίου, Σταύρος Σαμουηλίδης, το... η επικοινωνία, το γραφείο τύπου του Ελληνικού Γραφείου του
1: Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποτέ, δεν το λες ποτέ εύκολα αυτό. Θα το λέω κάθε φορά.
2: Έπλο.
1: Πώς?
2: Έπλο είναι η στομογραφία στα αγγλικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς. Αφιερωμένο.
1: Ευρωπαϊκό αυτό.
0: Αφιερωμένο.
1: Φέρτο.
4: Να παίξω δε θα πάω. Πάσω μη αμπιθιόν σουέγω. Νουκα φρακάσω. No unlimited todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Τι ωραία ηχογράφηση αυτή.
1: Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και Ακύλας
0: και Παπαζό και το Ατελιέρ.
1: Και προηγήθηκε το φερτό μου.
0: Την Τρίτη ο πρώτος ημιτελικός, είμαστε εκεί.
1: Την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός και είμαστε εκεί. Εν τω μεταξύ, εδώ που βρισκόμαστε, από το εδώ, εκεί στο εδώ, ναι. Εδώ είμαστε στο Europa Experience στη Σταδίου 44, στο χώρο που φιλοξενεί την προσομοίωση του Ευρωκοινοβουλίου, με φωτογραφίες, με πληροφοριακό υλικό, με προβολές, με προσομοίωση συζητήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Με διαδραστικούς χάρτες, στους οποίους πήγαμε και οι δυο μας και πατήσαμε και οι δύο το ίδιο πράγμα και το βγάλαμε φωτογραφία και οι δύο σε διαφορετικές χρονικές.
1: Μου λέει να πούμε στον αέρα και μου δείχνει τη φωτογραφία. Το κοιτάω, έχω βγάλει ακριβώς την ίδια από όλο το χώρο.
0: Πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, παιδιά.
1: Λοιπόν, πότε μπήκε η Ελλάδα στο...
0: Πρώτη-πρώτη, 1981.
1: Έχουμε 21 ευρωβουλευτές αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και...
0: Το μερίδιό μας στην έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,13. Απίστευτο. Τόσο καταλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,13. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το 19,6% του πληθυσμού της Ελλάδας, το οποίο δαπανεί 150 λεπτά την εβδομάδα για δραστηριότητες well-being, ας πούμε. Υγιεινής διαβίωσης. Mm-hmm. Είναι χαμηλό. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 32,7 και εμείς είμαστε στο 19,6, παιδιά. Περπατήστε λίγο.
1: Κάτι μας λέει αυτό έτσι.
0: Λίγο περπατηματάκι.
1: Επίσης.
0: 514 είναι ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων που αναλογούν σε 1.000 κατοίκους. 514, δηλαδή ο ένας στους δύο έχει αυτοκίνητο. Ο μέσος όρος Ευρώπης είναι 560. Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις έναν υπολογισμό.
0: Σε ποιο πράγμα.
1: 2.000 μπορείς να κάνεις.
0: Να ανοίξω το κομπιουτεράκι μου.
1: Άνοιξε το κομπιουτεράκι.
0: Μάλιστα, μιλήστε μου.
1: 2.773.
0: 2.724. Διά 24 μας
1: συγγνώμη,
0: κάνει.
1: Συγγνώμη. Ναι, καλά λέω.
0: 115,5 μας κάνει αυτό που μου είπες.
1: Είναι ο μέσος όρος ορών ηλιοφάνειας εδώ στην Αθήνα.
0: Αναέτος 2.773 ώρες.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει. Και θέλεις να βγάλεις πόσο είναι την ημέρα.
1: Δεν ξέρω τι θέλω να βγάλω. Το έχω τώρα πάρα πολύ.
0: Έκανα μία πράξη, βες. Χρήσιμη.
1: Άστε να πάει στο καλό.
0: Κρατάμε αυτό, ότι 2.773 ώρες το χρόνο έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Έπρεπε να πω επί 24, όχι διά 24.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε και θα το πούμε μετά το αποτέλεσμα.
1: Γι' αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο και δεν έχουμε καμία
0: έτσι,
1: σχέση.
0: Έτσι, μπράβο, και γι' αυτό δεν γίνουμε μαθηματικοί.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξεκάθαρα.

0: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σου δώσω συγχαρητήρια για το τραγούδι Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα που σκέφτηκες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα δέχεσαι. Λοιπόν, κάναμε τη σύνθετη μαθηματική πράξη, γιατί δεν μπορώ να μην πω το αποτέλεσμα, πρέπει να το πω.
1: Για πες.
0: Βγάλαμε το πόσοι ηλιοφάνειοι έχουμε κατά μέσο όρο την ημέρα. 7,5 ώρες. 7,6 ώρες τελικά ήταν.
1: Γιατί εγώ νόμιζα ότι έχουμε περισσότερο.
0: Περισσότερο. Βάλε μέσα χειμώνες. Μας ρίχνουν λίγο το μέσο.
1: Αλλά είμαστε μεσογειακή χώρα, δηλαδή τι να πούνε οι Βόρειοι.
0: Λίγο είναι να έχει σχεδόν 8 ώρες ηλιοφάνεια την ημέρα, δεν είναι λίγο, Μαργαρίτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Θέλω να το πούμε αυτό
0: ναι.
1: Και τη Δευτέρα και την Τρίτη που θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Θα έχουμε 34.
1: Ναι. Θα ανέβει το θερμόμετρο πολύ για 2 μέρες και μετά θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Πόσο καιρό είχα να σε ακούσω να μου λες καιρό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι 4 παρα 20, κοντά δεύτερο πρόγραμμα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Δεν εκπέμπουμε από το στούντιο.
0: Όχι, είμαστε στο Europa Experience Athens, από το κέντρο της Αθήνας, στα 2.
1: Γιατί σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι η γιορτή της Ευρώπης. Και το φιλόξενο Ευρωκοινοβούλιο που έχει το δικό του χώρο στην Αθήνα μας προσκάλεσε και εμείς ήρθαμε εδώ.
0: Ήρθανε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Τα μουσικά ραδιόφωνα,
0: τα μουσικά ραδιόφωνα ναι.
1: 10 με 12 ήταν ο κόσμος εδώ με τη Γιώτα Κοτσέτα.
0: Και μετά ήταν το τρίτο πρόγραμμα.
1: Με τον Γιώργο Φλωράκη 12 με 2.
0: Και τώρα εμείς. Για λίγο ακόμα.
1: Για 20 λεπτάκια ακόμη.

0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο πριν την αποφώνηση, λίγο πριν τον επίλογο, είμαστε ακόμη στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία και ταυτόχρονα στο σπίτι του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: υπάρχει.
0: Κοιτάζω
1: από τα διάφορα που μας έδωσαν εδώ τα παιδιά από το Europa Experience. Κοιτάζω λίγο τα
0: φυλάδια.
1: Τα προσπέκτους, ναι, τα φυλάδια. Αλλά ακόμα υπάρχει επίσης ένα πάρα πολύ ωραίος διαδραστικός πίνακας εκεί δεξιά. Mm-hmm. Που πας και βγάζεις μια φωτογραφία και βάζεις το μήνυμά σου για την Ευρώπη. Γιατί είναι σημαντική η Ευρώπη για σένα.
0: Και είδα, έχει διάφορα.
1: Πολύ
0: έχουν
1: ωραία.
0: Να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουν, ναι, να κάνουν με τα κοινωνικά δικαιώματα. Έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις. Με την ισότητα σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους λόγους.
1: Στο κάνει επίσης μια πάρα πολύ ωραία card postal, την οποία μπορείς να τη στείλεις στο mail σου, τη φωτογραφία μόλις έβγαλες. Ναι. Και παίζει και κανονικά στην δίπλα μεγάλη οθόνη. Πολύ ωραίο είναι, πολύ γλυκό.
0: Το έκανα.
1: Το είδα.
0: Ευχαριστώ.

0: Και ήρθε η στιγμή της αποφώνησης.
1: Φτάσαμε στο παραπέντε.
0: Φτάσαμε ακριβώς στο παραπέντε. Εκπέμπουμε εδώ και 2 ώρες εμείς στα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ από τις 10 το πρωί, από τον αθηναϊκό χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Του Ευρωκοινοβουλίου που αποφασίζει όλα όσα μας αφορούν. Το περιβάλλον, τις ίσες ευκαιρίες, την ασφάλεια, τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τη μετανάστευση, τον πολιτισμό. Φουλ.
1: Θεμελιώδες πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Νιν και
1: όμως.
0: Νιν και αΐ.
1: Να σας πούμε επίσης ότι κάθε πολίτης που χρειάζεται πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Ελληνικό Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου και σε επαφή μέσω αυτού με τους ευρωβουλευτές για να λύσει οποιαδήποτε απορία του.
0: Και να έρθει και εδώ, στα 244, στη στοά του Αρσακιού.
1: Στο Europa Experience Athens.
0: Από όπου εκπέμπαμε για τις ώρες που προηγήθηκαν, με τη βοήθεια του Αργέτη Παντελιάδη και του Παναγιώτη Στουπή, στον ήχο.
1: Και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρέα αυτό το 2 ώρο.
0: Χρήστος Παπαμιχάλης.
1: Μαργαρίτα Μητυλινέου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλό σας απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Έτοιμο το καζανάκι.
3: Τόσο γρήγορα.
2: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
4: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Αν ποτέ χρειαστεί.
4: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
5: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Κάποιες παγκόσμιες μέρες έχουν το γούστο τους, βλέπε, μακαρονιών, μπιντέ, στιθόδες μου. Και κάποιες άλλες καλώς και υπάρχουν. Η μέρα μνήμης για τα δικαιώματα της γυναίκας, ας πούμε. Όχι η μέρα της γυναίκας. Σήμερα γιορτάζει η γυραιά, αλλά καλωστεκούμενη πολυπολιτισμική Ήπειρος που μας φιλοξενεί, η Ευρώπη. Από το χώρο Europa Experience Athens ακούσαμε από τις 2 μέχρι τις 4 τη Μαργαρίτα Μητυλινέου και τον Χρήστο Παπαμιχάλη σε ζωντανή σύνθεση. Και αύριο γιορτάζουμε οι μαμάδες. Δεν ξέρω καμία μαμά που να μην χαίρεται για το χαμογελαστό λουλούδι που της προσφέρει το βλαστάρι της. Δεν ξέρω καμία που να μην χαμογελά καθησυχασμένη στον ιδανικό για την περίπτωση στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές. Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Ζώρικος ρόλος και υπό κάποιες προϋποθέσεις ακόμη περισσότερο. Και για γυναίκες που έχουν καταλήξει πως ο ρόλος της μητέρας δεν τους αφορά, θα πούμε μέσα από το βιβλίο της Γκουαδαλούπε Νέτελ, είμαι μοναχοκόρη, και για άλλες που δεν κατάλαβαν πώς και γιατί σε ένα σημείο της διαδρομής η σχέση με την κόρη τους χάλασε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Χιλά Μπλουμ, «Πώς να αγαπάς την κόρη σου», και για τη συλλογή διηγημάτων του Μάκη Τσίτα, στην οποία κάποια μαμά κυκλοφορεί σε 4 διηγήματα, θα πούμε. Αυτή την ώρα, Σίση Καπλάνη στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

0: Μετά από 32 παιδικά βιβλία και 4-5 πρέπει να είναι αυτό για μεγάλους, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν και σε άλλες χώρες, ο Μάκης Τσίτας υπογράφει τη συλλογή διηγημάτων «Τσίχλες ταξιδίου». Η καθημερινότητα και οι δυσκολίες του βίου σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο είναι το γενικό θέμα των διηγημάτων. Οι ευαίσθητοι χαρακτήρες των ηρώων του, οι άνθρωποι δεντράκια που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι στην ισόβια διάρκεια του κόντρα καιρού, όπως γράφει και στο πιστόφυλλο της έκδοσης. Οι τσίχλες ταξιδίου και χιούμορ έχουν και σαρκασμό διαθέτουν και κριτική μάτια του συγγραφέα δεν υστερεί. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίτα. Γεια σου, Μάκη.
1: Γεια σου, Σύση. Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Διάβασα πολύ ευχάριστα αυτά τα μικρά σχετικά κείμενά σου. Έχω συναντήσει τους περισσότερους χαρακτήρες που περιγράφεις, νομίζω. Και φαντάζομαι όλοι οι αναγνώστες του βιβλίου σου είναι οικεία πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, είναι οικεία πρόσωπα, όπως λέμε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Έτσι,
1: είναι απλοί, καθημερινοί. Που τους έχουμε λίγο πολύ στην αντίθεση, στην αναστραφή, τους έχουμε μέσα στις φιλίες, στις παρέες των φίλων, στις οικογένειες. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ, για να αρχίσουμε από την αρχή, και όταν ξεκινάς με ένα βιβλίο αρχίζεις από το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο με τη ζωγραφική του ζωγράφου Βασίλη Σελιμά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μαμά είναι?
1: Είναι η μαμά, ναι.
0: Είναι η μαμά.
1: Η μαμά και... Μάλιστα, επειδή το τελευταίο διήγημα έχει δώσει και τον τίτλο στο βιβλίο, δηλαδή «Τσίχλες ταξιδίου», όπου η ηρωίδα είναι η μητέρα μου, σκέφτηκα να προτείνω στον Βασίλη να κάνει το πορτρέτο της, και γι' αυτό στην πολύ ωραία ζακέτα που της έβαλε την πράσινη έχει βάλει μια καρφίτσα, που είναι ένα αεροπλανάκι. Και συνδέεται με το ταξίδι.
0: Όποιος διαβάσει το διήγημα θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυτό το αεροπλανάκι. Βρήκα και αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στα διηγήματά σου. Όταν σε γνώρισα, ας πούμε, εργαζόσουν στις εκδόσεις Μπάστας Πλέσας, που δεν υπάρχουν πια, νομίζω, σωστά, από όπου και το κείμενο για τον ξυλοδαρμό του Courier.
1: Σωστά, εμείς γνωριστήκαμε πριν από 30 περίπου χρόνια. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, έχεις δίκιο, ήμουν στον εκδοτικό οίκο και τότε είχα βγάλει και το πρώτο μου βιβλίο, για το οποίο μου έκανε συνέντευξη σε έναν άλλον σταθμό. Έτσι.
0: Αυτό θυμόμουν, λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το ξυλοδαρμό. Γενικά έχει πολύ χιούμορ το βιβλίο σου, και σαρκασμό και αυτοσαρκασμό. Ναι, υπάρχουν κάποια διηγήματα που είναι αλλιώτικα, πικρά, κάπως συναισθηματικά φορτισμένα. Αλλά γενικώς είναι χαμογελαστό βιβλίο. Δηλαδή, ακόμα και εκείνο το διήγημα που βγαίνει ο τύπος στην πλατεία Κολονακίου, είναι οικείο, βρε παιδί μου. Τα έχεις δει, τα έχουμε δει όλοι αυτά να συμβαίνουν. Κάποιος να βγαίνει και να φωνάζει.
1: Έτσι. Χαίρομαι που λέω για το χιούμορ, γιατί το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό της γραφής μου και θέλω ο αναγνώστης, όταν διαβάζει κείμενα δικά μου, να περνάει καλά, να συγκινείται ή να χαμογελάει, ή και να βάζει τα γέλια ή και να ξεκαρδίζεται ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι βάλσαμο να διαβάζεις ένα βιβλίο και να σου έρχεται να χαμογελάσει, να γελάσει. Είναι βάλσαμο. Είναι απαραίτητο στις μέρες μας, θα έλεγα.
1: Είναι τόσο δύσκολες. Μέρες που περνάμε. Σύντομα, το χιούμορ πάντα απαλύνει τις καταστάσεις της. Ακόμα και σε ένα γραπτό μπορεί να περιγράψεις κάτι άσχημο, δυσάρεστο και τραγικό, αλλά με το χιούμορ βρίσκεις τον τρόπο να το απαλύνεις, να το κάνεις. Και γι' αυτό και αυτά τα διηγήματα, όπως είπες, έχουν έντονο το χιουμοριστικό στοιχείο. Υπάρχει βέβαια και το δραματικό, υπάρχει ο ρεαλισμός, δηλαδή είναι ιστορίες σαν αυτές που ζούμε σαν καθημερινά, αλλά υπάρχει και ο σουρεαλισμός και το παράλογο, έτσι, δηλαδή υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία και, όπως είπες, έχω αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Το έχω κάνει και με άλλα γραπτά μου. Η αυτομυθοπλασία είναι ένα είδος που με γοητεύει. Το στοίχημα, όπως έχω πει και άλλη φορά, βέβαια, είναι ωραία γράφεις για κάτι που αφορά εσένα ή τους οικείου σου, αυτό ενδιαφέρει και τους αναγνώστες ή μένεις σε ένα επίπεδο καταγραφής των δικών σου βιωμάτων? Το στοίχημα είναι εκεί. Δηλαδή να περιγράψεις, να ξεκινάς από σένα ή τη μητέρα σου που ανέφερες και το εξώφυλλο,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά να, διαβάζοντας οι άλλοι, να πούν «Α, αυτό είναι σαν αυτό που έζησα».
0: Νομίζω ότι το έχεις κερδίσει το στοίχημα. Δηλαδή θυμάμαι άλλο ένα δίγημα, το οποίο αναφέρεται σε αυτή τη λογοτέχνη που είναι μέσα στο τρένο και βρίσκει το καημένο και το τρελαίνει. Εάν δεν σου έχει συμβεί, έχει συμβεί σίγουρα σε κάποιον από εμάς. Αν όχι έτσι ακριβώς, κάπως παραπλήσια. Γελάς και με αυτό και είναι πολύ οικείο και πολύ γνωστό και... Νομίζω ότι περνάνε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινάς βέβαια από ένα μικρό γεγονός. Φαντάζομαι ότι το επεκτείνεις, υπάρχει και μυθοπλασία. Δεν είναι ακριβώς ότι αντέγραψες διαλόγους που είχες ή είχε κάποιος με την κυρία λογοτέχνη. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς σε κανένα, ακόμα και στο που λέμε το εντελώς αυτοβιωτικό που είναι το τελευταίο,
0: ναι,
1: δεν είναι στο 100% έτσι,
0: ναι,
1: γιατί δεν είναι ρεπορτάζ, έτσι, ένας λογοτέχνης δηλαδή δανείζεται στοιχεία από την πραγματικότητα, αλλά ένας δημοσιογράφος οφείλει να καταγράψει στο 100%
0: ναι, ναι,
1: αυτά που είδε, αυτά που έζησε. Ο λογοτέχνης ναι, παίρνει ένα κομμάτι ή ένα μεγάλο μέρος και μετά προσθέτει τα δικά του.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, γιατί καμιά ιστορία νομίζω δεν, αληθινή, δεν είναι στο 100%, δεν
0: ναι,
1: μπορεί
0: αυτό,
1: να γίνει, να μεταφερθεί και να γίνει λογοτεχνία,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε έχω τέτοια στοιχεία. Αυτό που λες, ας πούμε, επειδή ακριβώς έζησα και ζω ακόμα στο χώρο του βιβλίου, έχω συναντήσει πάρα πολλά περιστατικά με συγγραφείς, ας πούμε, σαν αυτό που είπες, το εκτός συστήματος,
0: ναι,
1: όπου είναι μια κυρία που είναι παραλογοτέχνης, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μπει στα, αυτό που λένε, στα κυκλώματα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί
0: ζεστή
1: να εκδώσει, ναι, την έχουν αδικήσει κτλ. Και παίρνει από πίσω έναν υπεύθυνο εκδοτικού οίκου και τον, και, να μην αποκαλύψουμε το τέλος, αλλά προσπαθεί,
0: ναι,
1: να τον πιέσει και βρίσκει έναν εξωφρενικό τρόπο, τέλος πάντων, για να καθίσει και να ακούσει, να του διαβάσει όλο το μυθιστόρημα που έχει γράψει. Τέτοιο περιστατικό δεν είχα ζήσει, ευτυχώς.
0: Α, ωραία, μπράβο.
1: Κάποιος συγγραφέας ή κάποιος συγγραφέας από πίσω. Αλλά έχω συναντήσει στους εκδοτικούς που ήμουνα και επειδή ήμουν έτσι, πάντα στέλεχος σε εκδοτικούς οίκους, μου έφερναν γραπτά και έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Και είναι μια κατηγορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, οι άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν ταλέντο αλλά νομίζουν ότι τα καταφέρνουν και μάλιστα καλά. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι μεγάλα ταλέντα αλλά τους αδικεί αυτό που είπα, το σύστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον μια τέτοια, ας πούμε, φιγούρα ήταν και στο Μάρτισμα Θεός, στο μυθιστόρημά
0: μου, έτσι,
1: ο Ήρας, και
0: αυτό θυμίχτε,
1: ήταν και αυτός
0: έτσι,
1: παραλογοτέχνης, ποιητής,
0: ναι,
1: έτσι, ναι, ναι, κάτι χαζά πείματα.
0: Αυτό θυμήθηκα ακριβώς, ναι. Λοιπόν, το βιβλίο σου έχει πολύ ζωντανούς διαλόγους, κάποια κείμενα είναι απολύτως θεατρικά, κάποια είναι κινηματογραφικά, όπως η ιστορία σε 12 πλάνα, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο το κλείνει σκεπτόμενος και γλυκά κρύφο και χαμογελαστός, έμπλεος συναισθημάτων, ειδικά από το τελευταίο δίγημα, κυρίως λόγω του τελευταίου. Το κλείνεις και έχεις περάσει καλά. Έχεις περάσει καλά αυτές τις ώρες που έμεινες εκεί να το διαβάζεις, χαμογελώντας, βουρκώνοντας λίγο, κάτι. Ό,τι τέλος πάντων ένιωθες διαβάζοντας αυτά τα διηγήματά σου.
1: Να, αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για ένα συγγραφέα και για μένα,
0: ναι,
1: γιατί αυτό ήθελα να γίνει, να το διαβάσει ένας αναγνώστης, είτε είναι αναγνώστης που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την λογοτεχνία και επειδή είναι απλώς ο λόγος μπορεί εύκολα να διαβάσει αυτά τα διηγήματα, είτε ένας επαρκής αναγνώστης όπως εσύ, είτε ένας ειδικός, και να πει το ίδιο πράγμα. Και χαίρομαι που το λες. Οι κριτικές που έχουν γραφτεί, και αισθάνομαι πολύ τυχερός, είναι πολλές.
0: Ναι,
1: και είναι επενετικές, τέλος πάντων Δεν έχει βρεθεί κάτι που να τονίζει κάτι έτσι αρνητικό.
0: Το χάρηκαν κι άλλοι το βιβλίο σου. Το χάρηκαν κι άλλοι, λέω, πολύ το βιβλίο σου, όπως δείχνει.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ανταμοιβή ενός συγγραφέα. Έτσι και για πάντα. Ναι, όταν γράφω δεν σκέφτομαι από την αλήθεια τον αναγνώστη. Τώρα αυτό είναι λίγο ξύμορο, γιατί σκέφτομαι εμένα, δεν γράφω αυτά που μου αρέσουν στο 100% και δεν βάζω νερό στο κρασί μου καθόλου ώστε να γίνει αρεστό αυτό, ναι, που γράφω. Όμως είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν, ενώ έχει γίνει, έχω ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία στο 100%, τελικά τα κείμενά μου αρέσουν. Βρίσκω τους αναγνώστες μου και μαθαίνω ότι περνάνε καλά. Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για αυτό το διήγημα που αναφέρεται στο Κολωνάκι, το οποίο διήγημα καταλήγει: ο ήλιος έλαμπε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο ακριανό τραπέζι απολάμβανε τον καφέ του διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο σου μεθαύριο, σωστά, Τετάρτη.
1: Ναι, ακριβώς. Την Τετάρτη στις 8.30 στο καφέ του βιβλιοπωλείου Public στο Σύνταγμα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, που είναι και η πρώτη, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες και εντός και εκτός Αθηνών. Και θα αποσπάσματα θα διαβάσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος και θα μιλήσουν ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο επίτιμος, ομότιμος συγγνώμη, καθηγητής Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, έχει την έδρα της Γλωσσολογίας στην Ακαδημία Αθηνών, και ο Ανδρέας Μίτσου, ο συγγραφέας. Οπότε χαίρομαι και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί και αυτή η παρουσίαση που είναι και η πρώτη. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος είναι φίλος και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη λογοτεχνία και έχει μάλιστα στην ηχητική του μορφή, όπως λέμε, στο audiobooks, το Μάρτις με Θεό, διαβάζει ο Σπύρος. Και αυτό το διήγημα που αναφέρεται στο Κολωνάκι είναι χιουμοριστικό. Ήθελα να γράψω κάτι για την Αθήνα. Και υπάρχει αυτός ο κύριος, αυτή η περίεργη φυσιογνωμία, όπως είπες, που είναι εκεί στην Τσακάλοφ και αρχίζει να φωνάζει εκείνο το παλιό σύνθημα που υπήρχε στα Εξάρχεια, το «Έξω η βλάχη από την Αθήνα». και γίνεται χαμός μετά και με μια εκτελώς αναπάτηχη ανατροπή. Και εδώ κυριαρχεί το χιουμοριστικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου. Καλή επιτυχία στην παρουσίασή σου την Τετάρτη, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Σύση, και με χαρά θα σας περιμένω, θα περιμένουμε τους ακροατές σου, τις ακροατρίες σου στην παρουσίαση του. Γιατί είναι ανοιχτή, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Ωραία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Επίσης, γεια.

Ο παλιός με αυτό σε στίχους του Μάκη Τσίτα, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Κώστα Παρίσι, και το ένα βιβλίο, το πρώτο για σήμερα, δεύτερο, η μοναχοκόρη της Γκουαδαλούπε Νέτελ, η Μεξικανή συγγραφέας προσεγγίζει τη μητρότητα από το άκρο αντίθετο, τη συνειδητή επιλογή της ατεκνίας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της λοιπόν, η μοναχοκόρη, που το μετέφρασε η Νάνα Παπα-Νικολάου, βρέθηκε στη βραχιά λίστα του Διεθνούς Βραβείου Booker για το 2023, και αυτό αποδεικνύει ότι το ζήτημα της μητρότητας σήμερα, το βιβλίο το αποδεικνύει, δεν χωράει σε καλούπια ορθής ή λάθος επιλογής. Η Λάουρα λοιπόν, η ηρωίδα, είναι μια 30χρονη υποψήφια διδάκτορας, η οποία μετά από αρκετά χρόνια σπουδών στην Ευρώπη επιστρέφει στη γενετηρά της, το Μεξικό, για να ολοκληρώσει τη διατριβή της. Η νεαρή αφηγήτρια δεν θέλει να γίνει μητέρα, και μάλιστα η απόφαση είναι τελεσίδικη, καθώς έχει προχωρήσει σε εγχείρηση απολύνωσης αλπίγκων. Με την επιστροφή της, η Λάουρα ανυπομονεί να δει την αγαπημένη της φιλανάδα, την Αλίνα, με την οποία κάποτε μοιράστηκαν σε εγχείρηση απολύνωσης αλπίγκων. Με την επιστροφή της, η Λάουρα ανυπομονεί να δει την αγαπημένη της φιλανάδα, την Αλίνα, με την

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
4: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Αντέλμα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Στάδης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Και έχουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας, που είναι αύριο βέβαια. Μας ακούτε στο 103,7 στην Αθήνα, από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα και από το ΕΡΤΕΚΟ φυσικά, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούτε. Να δώσουμε έτσι πολλά φιλιά, ανεξιάτικα φιλιά, και να συνεχίσουμε ακούγοντας τραγούδια που αναφέρονται στη μητέρα. Το επόμενο είναι η Πολυπάνου, «Κάποια μάνα να στενάζει».

Κάποια μάνα να στενάζει, τσιτσάνης φυσικά, πολύ πάνω. Με ανάμεσα στα ποίηματα πρέπει να συζητήσουμε και τη θέση στην κοινωνία της μητέρας, τις ανισότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, πώς η μητρότητα επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που πρέπει να ανεληφθούν και αυτοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά στις εταιρείες, στο δημόσιο που εργάζονται και που σε πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν προνόμια για τις μητέρες, γιατί η μάνα για να μπορέσει να περάσει την εγκυμοσύνη 9 μήνες και μετά να μεγαλώσει το μωρό, να το θυλάσει, χρειάζεται προστασία. Άλλωστε, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που υπάρχει στη Δύση, έρευνες το έχουν συνδέσει και με την έλλειψη προστασίας της μητρότητας. Διότι όταν ξέρει μια γυναίκα ότι αν κάνει παιδί μπορεί να την απολύσουν, ας πούμε, ή να ασκήσουν κάποιες διακρίσεις απέναντί της, χωρίς καμία προστασία, συνήθως επειδή υπάρχει οικονομική πραγματικότητα που είναι αμήλικτη, αλλά όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι πια έχουμε μάθει να ζούμε και στη δουλειά μας, να έχουμε όνειρα και φιλοδοξίες. Αν μας αρέσει κιόλας στη δουλειά μας, θέλουμε να εξελιχθούμε, να πάρουμε περισσότερες αρμοδιότητες, να πάρουμε προαγωγές. Όλα αυτά δυστυχώς καταστρατηγούνται για τις γυναίκες. Ακόμα και στην τέχνη είναι αυτό. Πολλές φορές, ενώ ένας άντρας καλλιτέχνης μπορεί σχεδόν απρόσκοπτα να συνεχίζει να βγάζει δίσκους, για παράδειγμα, βιβλία, μια μητέρα πρέπει να κάνει μια μεγάλη παύση και μετά τίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν την παύση. Άρα λοιπόν δεν είναι διάκριση το να προστατεύεις τη μητρότητα και να δίνεις κάποια προνόμια εργασιακά στη μητέρα. Ίσα-ίσα είναι πολιτισμός και είναι ίσως μια κατεύθυνση που θα βοηθούσε στο να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το οποίο το αντιμετωπίζει η Δύση. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι μια μουσική εκπομπή και δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνικά σχόλια, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε στο 2026 και ενώ έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση πολλές δεκαετίες πίσω, δυστυχώς στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε επαρκή προστασία της μητρότητας. Τόσο όσο έχουν οι βόρειες χώρες στην Ευρώπη, δηλαδή Σουηδία, Γερμανία και ακόμα και Δανία, έχοντας μελετήσει λίγο έτσι, το εργατικό δίκαιο αυτών των χωρών. Οπότε, απ' την άλλη, να πούμε πώς να το κάνουμε αυτό, αν η Βουλή είναι ανδροκρατούμενη, αν από τους 300 βουλευτές που αποφασίζουν για τις τύχες είναι πολύ πιο λίγες οι γυναίκες, αν είναι πολύ πιο λίγες οι γυναίκες στα Υπουργεία, έτσι, δημιουργείται και ένα άλλο θέμα, γιατί okay, δεν υπάρχει μάχη των φύλων, δεν ζούμε τον πόλεμο των Ρόουσα και εκείνη την ταινία, αλλά παρόλα αυτά, όταν η πλειοψηφία είναι άντρες, που δεν μπορούν να μπουν και στο πετσί της μητρότητας, εννοείται, εμείς με δέος κοιτάμε μόνο τη γυναίκα που γεννάει, που οικειοφορεί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στο σώμα της ή στην ψυχολογία της. Νομοθετούμε για άντρες. Άντρες νομοθετούν για άντρες και η ζωή συνεχίζεται. Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό σαν κοινωνία και να πάμε στο επόμενο τραγούδι για την μητέρα. Μαρία Φαραντούρη, μητέρα και αδερφή.

την εποχή της Μελισσάτης, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά, Μαρία Φαραντούρη. Να γυρίσουμε στα ποίηματα για την μητέρα. Ο Γιώργος Ιωάννου λέει σαν τη μητέρα αλήθεια. Πηγαίνει αργά στο σινεμά, μάλιστα στον εξώστη. Σε έργα κατά προτίμηση βουβά και θαμπωμένα. Και εκεί, μέσα στους τόσους εξευτελισμούς, η μόνη του χαρά να βλέπει τις γυναίκες της γενιάς γύρω από το 30. Με εκείνα τα βαθιά καπέλα, με τις σειρές τα περιδέρεα, τα μάτια, τα κοντά μαλλιά, με τις ψηλές γλυκές φωνές, με τις κινήσεις τους τις μητρικές. Σαν τη μητέρα αλήθεια, σαν τη μάνα του, των πρώτων παιδικών του χρόνων. Τότε που τον φωνάζανε μοναχογιό. Το επόμενο τραγούδι είναι ορχιστρικό φυσικά, το παιδί και η μητέρα του από το Μάνο Χατζηδάκη.

υπέροχος Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο, το παιδί και η μητέρα του. Συζητάμε εδώ για την γιορτή της μητέρας, διαβάζουμε ποιήματα, λέμε έτσι κάποια σχόλια για την κοινωνική διάσταση της μητρότητας και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που έχει ανοίξει στις δυτικές κοινωνίες το τελευταίο καιρό, μαζί με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, είναι φυσικά και το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Εκεί υπάρχουν τεράστια ζητήματα ηθικής. Ας πούμε, για παράδειγμα, πολλές γυναίκες, είτε επειδή είχαν μια αφαίρεση μήτρας, είτε επειδή είχαν άλλα προβλήματα υγείας, δεν μπορούσαν να κυοφορήσουν ή να φέρουν ένα παιδί δικό τους στον κόσμο. Η επιστήμη βρήκε μεθόδους, όπως αυτό της παρένθετης μητρότητας. Στην Ελλάδα πέρασε με νόμο στις αρχές του 2000, ότι μπορεί δηλαδή ένα παιδί να αρχικά να τοποθετηθεί στο σώμα μιας άλλης γυναίκας, η οποία παρένθετα το μεγαλώνει μέσα της και μετά, όταν γίνει η γέννηση, το μεγαλώνει η οικογένεια της μητέρας που έχει δώσει το άριο. Υπάρχει ο νόμος ο οποίος λέει ότι αυτό πρέπει να γίνεται όχι με βάση το κέρδος, απλώς να καλυφθούν τα έξοδα της, της γυναίκας που αναλαμβάνει το ρόλο της παρένθετης μητέρας. Δύσκολα βρίσκουν, λέει, παρένθετες μητέρες, διότι αυτό επιτρέπεται μόνο όταν η δότρια του αρίου έχει κάποια σημαντικά προβλήματα υγείας. Δεν μπορεί να γίνει έτσι επειδή από επιλογή, ας πούμε. Και επίσης οι παρένθετες μητέρες οι ίδιες δένονται πάρα πολύ φυσικά με το έμβριο που κυοφορούν και είναι μια πολύ δύσκολη ψυχολογική δοκιμασία για αυτούς. Πάλι απόψεις διήστανται. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά πολλές χώρες του δυτικού κόσμου το έχουν λύσει με μια αυστηρή νομοθεσία και δίνει το δικαίωμα έτσι και σε γυναίκες που είχαν την ατυχία ή κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσαν μέσα τους να φέρουν το παιδί, να το μεγαλώσουν και να είναι και δικό τους βιολογικά. Τεράστια ζητήματα έχει φέρει η ανάπτυξη της ιατρικής και της βιολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε μια πηξίδα πίσω, ηθική, γιατί έχει δικαίωμα και το παιδί, εννοείται, και πάντα πηγαίνουμε δοκιμάζοντας η ανθρωπότητα σε αυτές τις λύσεις, με άρθρα να υπάρχουν πολεμικές από εδώ και από εκεί. Ας πούμε, η παρένθετη μητρότητα ακούστηκε στην Ελλάδα μάλιστα και από την υπόθεση του γάμου των ομοφυλοφίλων, όπου νομίζω απαγορεύεται στην Ελλάδα για τα ομόφυλα ζευγάρια η παρένθετη μητρότητα με τον νόμο που πέρασε, αλλά όμως επιτρέπεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχουν ζητήματα ευρωπαϊκών δικαστηρίων που μπορούν να γίνουν. Όλα αυτά πάντως, εκτός από την νομική φύση, πρέπει να μιλάμε για την ουσία, αν έχουν όλες οι γυναίκες δικαίωμα να γίνουν μητέρες, αν η παρένθετη μητρότητα σέβεται και το παιδί και αν όλο αυτό γίνεται ηθικά και όχι σαν ανταλλαγή και σαν έτσι μορφή να έχει μια κερδοσκοπία μέσα, που θα ήταν τελείως πάρα πολύ ανήθικο. Ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς που τίποτα δεν είναι έτσι οριστικό και πάντα υπάρχει στα πιο σημαντικά ζητήματα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απλώς θέτω τους πόρους για την συζήτηση, όχι δεν δίνουμε λύσεις, είμαστε μουσική εκπομπή προς Θεού, απλώς με βάση την γιορτή της μητέρας συζητάμε για όλα τα θέματα. Πάμε στο επόμενο, το κλασικό, ίσως το πιο πολύτιμο τραγούδι της ελληνικής χορογραφίας για τη σχέση με τη μητέρα μας, «Μαμά γερνάω», Τάνια Τσανακλίδου, Πεωνάκης Νικολακοπούλου, «Ύμνος».

συγκλονιστικό τραγούδι. Είναι αυτά τα τραγούδια που δεν τα συνηθίζεις ποτέ και που σε χτυπάνε στην καρδιά, σε χτυπάνε στο Δόξα Πατρί. Είναι απίστευτη η δημιουργική έτσι ένταση Νικολακοπούλου Κραουνάκης 88 μαζί με την Τάνη Τσανακλίδου που σου φέρνουν κόμπους. Να διαβάσουμε και ένα ποίημα της Μαλίας Πολυδούρη, η μητέρα μου. Μητέρα μου, πόσο φρικτά βαραίνει η μοίρα σου στον αιωνικό μου στήθος. Όλοι μου οι πόνοι καταφεύγουν πλήθος γύρω στη θύμησή σου που πικραίνει. Εμένα που σε δέχτηκα ευλογία και έγινα το θαυμάσιο μείωμά σου, ας με δεχτείς σαν άμα μάρτυμά σου η μνήμη σου μαρτυρική και αγία. Στη μοίρα σου που γνώρισα σε μένα, τη σπαραγμένη σκέψη μου προσφέρω. Μα στην καρδιά μου μόνο εγώ θα ξέρω πόσους μετρούν νεκρούς τα αγαπημένα. Μητέρα μου, πόσο μου λείπεις τώρα, που πνιχτικό βαθύ σκότος θα γίνει. Στη μάταιη ζωή μου που όλο σβήνει. Αχ, πώς μου λείπεις σε μια τέτοια ώρα. Δήμητρα Σελεμίδου, μαμά, μπαμπά, το ακούμε αμέσως τώρα.

Ήταν ο Στάλης Τρογώσης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας με τραγούδια για τη μητέρα και τη μάνα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, όπως πάντα, στην Αντέλμα στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ανχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Έτοιμο το καζανάκι.
3: Τόσο γρήγορα.
2: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
4: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Αν ποτέ χρειαστεί.
4: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα!
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με ένα και μόνο σκοπό. Να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Το μεγάλο φαγοπότη, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία του Μάρκο Φεραίρη, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική διασκευή. Μια σκοτεινή κομική αλληγορία για την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού κόσμου. Το μεγάλο φαγοπότη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Παίζουν Ιφηγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκάλε Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου. Θέατρο Συγκρού 33. Από 15 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fort.
3: Σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα

0: τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου στην Αθήνα. 5 ημέρες αφιερωμένες στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, παρουσίες δημιουργών, συζητήσεις και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Προβολές Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες σπίτιτισκύπρου.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

1960 και κάποιους από τους παλιούς θαυμαστές του ίσως τους ξένιζαν οι λέξεις slow rock στις ετικέτες από τα 45άρια. Τον είχαν συνηθίσει αλλιώς ή μάλλον ο καθένας είχε ταυτιστεί με το στυλ του γούναρη που του πήγαινε. Όμως ο μεγάλος τροβαδούρος είχε πολλές όψεις, εκφράσεις μέσα στις εποχές που έζησε και αυτό φαίνεται καθαρά ακούγοντας τις

ηχογραφήσεις του με τη σιγουριά που δίνει ο χρόνος. Το «Μη θαρρείς πως θα γλιτώσεις» που ακούσαμε, γραμμένο από το Γούναρη, σε στίχους Γιάννη Γεωργίου, slow rock με την ορχήστρα του Μίμη Πλινές, όπως ο Αντρές Εγκόβια ανάμεσά τους. Η δημοφιλία του είχε ξεπεράσει κατά πολύ το ελληνόφωνο κοινό. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε ιστορίες, ντοκουμέντα και ηχού θα μας έρθει από το μακρινό Johannesburg. Συνεχίζουμε

Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου, το νέο αίμα, να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr ακούτε και ξαναακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Ο Νίκος Γουναρής, που έφυγε στις 5 Μαΐου του 1965, μόλις τα 50 του, γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1915 στο Δημοτικό Γενικό Νοσοκομείο Ελπής, Ακαδημίας 50, στο κτίριο που σήμερα γνωρίζουμε ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλωσε στο Βοτανικό. Ο πατέρας του εργαζόταν τσαγκάρι στα ανάκτορα, αλλά είχε πάθος με τη μουσική, έπαιζε μαντολίνο και τραγουδούσε. Από 8 χρονών, ο μικρός Νίκος συνόδευε τον πατέρα του τραγουδώντας σε φιλικές συγκεντρώσεις και σε ταβέρνες της εποχής. Από τότε οι φωνικοί ερμηνείες του γίνονταν δεκτές με μεγάλο ενθουσιασμό από όσους τον άκουγαν. Είχε έρθει στον κόσμο με ένα θείο δώρο. Στη δεκαετία του 1930 συνεργάστηκε με τον Ζωζεφ Κορίνθιο και τις χαβάγες του που ήταν τότε της μόδας, και το 1937, μόλις στα 22 του, τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα με τις χαβάγες του περίφημου Κώστα Μπέζου από το ιστορικό γκρουπ «Τα Άσπρα Πουλιά», ένα από τα πρώτα που υπήρξε στον 20ο αιώνα. Πέρασε προπολεμικά και ο Μανώλης Χιώτης σαν κιθαρίστας.

την επιχρωματισμένη φωτογραφία βλέπουμε νεότατο, όμορφο, γελαστό και λαμπερό τον Νίκο Γούναρη και τον ακούμε με όλο το συγκρότημα τα άσπρα πουλιά του Κωνσταμπέζου στον καημό του Τσοπάνου.

0: Τίτλος απέχει από την αλήθεια. Υπόσχομαι σύντομα μια ξεχωριστή αναφορά στα άσπρα πουλιά και την επόμενη χρονιά ο Γούναρης με τη συνοδεία του Πάνου Βυσβάρδη ηχογραφούν ένα αιώνιο τραγούδι των Κώστα Γιαννίδη και Αλέκου Σακελάριου από την οπερέτα «Κορίτσια της Πανδριάς» του Θεάτρου Ιντεάλ 1938. Λες και ήταν χθες.
1: Ήταν δειρινό, καλοκαιρινό.

Μέσα σε 2-3 χρόνια ο Γούναρης ήταν στην κορυφή. Την επόμενη χρονιά, ανάμεσα σε πολλά, ηχογράφησε άλλο ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Τον Μιχάλη Σουγιούλ, Γιάννη Κυπαρίση, με στίχους Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιανακόπουλου. Το έλεγε ο Κώστας Μανιατάκης στο θέατρο Σαμαρτζή, στην επιθεώρηση Φράουλα, το καλοκαίρι του 1939, και το είπε όλη η Ελλάδα.

0: ζημιά.
1: Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Γούναρης τραγούδησε το ιστορικό κορόιδο Μουσολίνη. Και μέσα στην κατοχή, όπως μας είπε πέρσι, ο Δαβίδ Ναχμίας, που γνώρισε μέλη της οικογένειάς του, πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση. Αργότερα τιμήθηκε για την προσφορά του. Εν τω μεταξύ, σαν συνέπεια φοβερού ατυχήματος, το 1945 αναγκάστηκε να ακροτηριάσει το ένα του πόδι και να βάλει ξύλινο. Και στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου αποφάσισε το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική. Ήταν 1947.

0: κιθαρά του χαρακτηριστική. Είχε ένα μοναδικό τρόπο να πλησιάζει τα πάντα με αυθεντικότητα, χωρίς να χάνει το προσωπικό του στυλ. Από το 1947 μέχρι το 1951, ο Νίκος Γούναρης ηχογραφούσε κάθε είδους τραγούδι στο label Αττικών, στο Σικάγο, φυσικά στις 78 στροφές. Τότε φτιάχτηκε ο αμερικάνικος μύθος του Great Νίκο. Ήρθε σε επαφή εκτός από τις κλασικές, λαϊκές και δημοτικές ορχήστρες και με τη τζαζ. Η συνάντησή της με την ελληνική παράδοση μαζί με τις ερμηνείες του δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο.
1: Τρία παιδιά, τρία παιδιά φρολιώτα.

0: Μα γιαγιά να πεθάνει αν ουρά μας γλυκά.
1: Λέιμπελ Αττικών, 1951. Τρία παιδιά βολιώτικα, The Greek American Way. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με άλλη μια διασκευή εκείνης της εποχής. Ο Γούναρης τραγουδάει In America, Γιάννη Παπαϊωάννου, Καπετάν Ανδρέα Ζέπο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

Τρία διαμαντάκια στη σειρά, μάλλον άγνωστα από εκείνη την εποχή. Το πρώτο που ακούσαμε, γραμμένο από τον ίδιο, ποιος είναι αυτός, με την ορχήστρα του Τάκη Μωράκη. Και το δεύτερο, γραμμένο από το φίλο του Θάνο Σοφό και το Γιάννη Μαλίδη, που διευθύνει και την ορχήστρα. Και η Αθήνα.

Έτσι ήταν η Αθήνα των αρχών του 60. Το τρίτο από τα 45 υπογράφουν Γούναρης Φερμάνογλου Μιχαλάτος, 1961. Θέλω να ζήσω μόνος μου.

1954 ο Γούναρης κάνει την ιστορική εμφάνιση στο σινεμά στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου. Τα δύο τραγούδια κατευθείαν από την ηχητική μπάντα της ταινίας σε εξαιρετική ποιότητα κυκλοφορούν στις ψηφιακές πλατφόρμες.

ονειρική εμφάνιση του Γούναρη στο «Θα ήθελα να μου θάλασσα» και βέβαια μαζί με όλη την παρέα Ηλιόπουλος, Ρίζος, Γιώργος Οικονομίδης, δεν μπορούσε να λείπει η Κώτα Ιστρουμπουλή.

Πέρσι τέτοια εποχή ακούσαμε τρία οικογενειακά ηχητικά ντοκουμέντα του Νίκου Γούναρη που μας πρόσφερε ο Δαβίδ Ναχμίας από εμφανίσεις του στη Φιλαδέλφια γύρω στο 1960. Έμεινε ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε απόψε. Ο πιανίστας Δημήτρης Φραντσεσκάκης, στενός του συνεργάτη στην Αμερική, ο Νίκο με την κιθάρα του και ο ήχος που παρά την επεξεργασία δεν είναι άψογος.

Νίκος Γούναρης «Ζωντανά». Το «Έλα αγάπη μου» είχε ηχογραφήσει σε δίσκο τέλη της δεκαετίας του 50 στην Αμερική με το Μανώλη Χιώτη στην κιθάρα, label Liberty.

Και θα κλείσουμε με δύο από τις ηχογραφήσεις του με την ορχήστρα του ΕΙΡ στα μέσα της δεκαετίας του 50. Το πολυτραγουδισμένο άσμα του Γούναρη σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στην καλύτερη του ηχογράφηση.

μεγάλος ξεχασμένος, Νίκος Γούνερης. Είναι κάτι σαν έθιμο, μια φορά το χρόνο, τέτοια εποχή, Μάιο που μας έφυγε, να προσθέτουμε άλλο ένα κομμάτι στο παζλ που συμπληρώνει το πορτρέτο του Great Νίκο. Όταν παραλάβουμε το ντοκουμέντο Surprise που περιμένουμε να μας έρθει από το μακρινό Johannesburg, of course, θα υπάρξει έκτακτη εκπομπή. Αύριο επιστρέφουμε στο 1968 και αφού η μέρα συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας, θα κάνουμε και την αναφορά μας στις μαμάδες του τότε, αλλά και του σήμερα. Ευχαριστώ την Έφη Γεωργοπούλου που ρυθμίσε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, στα πιο ωραία λαϊκά.

0: Και ρωτώ τα σύννεφα, τα αστέρια, τα πουλιά και τους ανέμους τους καλούς, μήπως και ξέρουν, και τις νεράιδες στις νυχτιάς της σιγαλιά, αγάπη μου όμορφη, κοντά μου να σε φέρουν. Καλό μας Σαββατόβραδο.
1: Ρωτώ τα σύννεφα, τα αστέρια, τα πουλιά και τους ανέμους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

Η ώρα είναι 11. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

Πάμε. Ο Μανώλης είναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.